0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγαπώ, ποτέ δεν έχω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7. Νόβα 9.31.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις και δίσεις. Όσο και να σα...

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30. Nova 9:31. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο

0: Παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόληση.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
9: Με την υποστήριξη του Nova 931.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
0: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
26: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι φαντάζομαι έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για εσάς που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γερή δυνατή όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν όψη και τις αδείες μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός, Ιουλίου. Μου λέει σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλείστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε η κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσώψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο. Να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, πριν στρίψουμε, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην Πειραιώς, εκεί πίσω από στο Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά, πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουτζούρα του κάθε επικραμμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής. Είναι ενός καλλιτέχνου, προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα. Θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο. I-N-O. Ναι. Τι να σας πω, μπράβο του. Είναι πολύ, πολύ ωραίο έργο, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι. Στα Χαυτεία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα, χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την κρύωμα, είναι σκαλωσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου, λάθος το είπα, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτεία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981, αν το θυμώ, το 80 πότε ήταν,
Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα, τον ακάλυπτο που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί, το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. Πέντε το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι. Όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Ο Πέτρος ακολουθεί. Την επομένη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα αυτοσάραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της Λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφοριολωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί σφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα, ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: Δεν ξέρω αν, δεν παλτομετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία, πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο, επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε τώρα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του πόθεν έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση πόθεν έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί. Φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν όλους αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα από θησάβρισαν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου, αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές γνωριμίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της. Το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων. Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του. Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη. Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονταν επαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνεις σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπη οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του θα αναρωτηθεί κανείς? Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούνται, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Χα, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
10: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
9: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπολία 5 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων.

0: Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
1: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
0: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάφνη μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία επιβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας της Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Γιαννίδη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη λοιπόν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στην παραλία τώρα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα και από Μοσχά.

0: Κρήτο μέχρι Αλιπέδου. Στην κάθοδο επίσης της Μεσογείου, κατά μήκος Χολαργού και στην κάθοδο της Αρδιτού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του δαχτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Το τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια. Εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων, δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν, δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή και σε μεγαλύτερα, εννοείται, δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική. Είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου λοιπόν ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου από την επόμενη εβδομάδα πρώτη του μηνός που είναι η μέρα Σάββατο και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας εκεί που θα είμαι. Θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή πιο αυθημερών. Αυτοστιγμή μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω. Επιστρέψω πρώτο Θεό, 24 του μηνός θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθοι, ελληνικοί μύθοι και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο οι ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. Σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
6: Πολύ
9: καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
6: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος. Μπράβο σου, πάρα πολύ. τριπλή σύνδεση. Πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου. Μεγάλε.
9: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-35, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
6: Πολύ ξεχασμένη, πολύ.
9: Και φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία. Από το κινητόδρομο στο Λίδι, έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξή ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή εκτός από εύκολη προσβάσιμη και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
6: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
9: Μου είπαν κάτι για Πρίκα.
6: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια και ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει και ως ύλη, και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως. Έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι. Καμία. Κυρία πολλών η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία προς εσωτερικά προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
9: Για τη σημασία άρια αυτού του δρόμου, η Βυργινία Δημαρίου και η Κατερίνα Νικολάου κάνουν ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
8: Κάναμε ένα επεισόδιο. Κάναμε ένα επεισόδιο.
6: Ορίστε, Βυργινία.
8: Ένα ειδικό επεισόδιο για την R3.
6: Ναι.
8: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια. Περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον Στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό. Πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος, να σημειώσουμε.
6: Που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
8: Σωστό και αυτό. Αλλά
6: ναι.
8: Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
9: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε.
6: Και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορες τέτοιες ανοησίες, τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
9: Να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν.
6: Στην κυβέρνηση Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουφλιά και Καραμαλή, έτσι, να μην το αδικούμε.
9: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου, ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει, με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
6: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το. Να πηγαίνει.
9: Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο, εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα για 10 ευρώ από τα διχώστια. Δηλαδή αυτή είναι η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά έργα έχουν κόστος για να.
6: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
9: Δεν γίνονται αυτά.
6: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ότι μπορώ να αρπάξω.
9: Άρα μου υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα.
8: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
6: Γιατί λε σχεδόν, και όχι κανονική, απλώ δεν νιώσαμε τι συνέπειε τη χρεοκοπία την οποία υπέστημε. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
8: Ναι.
9: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο δεν θέλει να το δεχθεί, όπω σέβομαι. Δηλαδή, okay, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμω κάτι άλλο.
6: Ναι.
9: Ο άλλο νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
6: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτες ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από το νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, Φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
9: Για το χιονοδρομικό.
6: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα τι πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
10: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά Σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
6: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου ότι...
9: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα κουτί, ένα υπέροχο τοπίο, εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουμε στη Βουλγαρία, στα χιονοδρομικά σκι, στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν. Αλλά
6: πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
9: Ναι, μα καλά κάνουν.
6: Καλά κάνουν, σωστά, σωστά.
9: Ναι. Κατά τα άλλα πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό, για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάποια στιγμή, πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα πλέον είναι η γέννη πλάστηγα προς την άνοιξη, δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδά.
6: Ναι, βέβαια, όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εγώ ναι. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό, πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
11: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
6: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
11: Γιατί
6: δεν ξέρω.
11: Φαντάζομαι
6: δεν
11: ότι...
6: ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι
11: φαντάζομαι
6: λέει.
11: Ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι. Όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο πολύ στην τσέπη, ναι, του. Γιατί ναι. Με το θα δεν.
6: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γεώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει με άλλη αντίληψη, βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστή
9: νομίζω,
6: ναι. Ορίστε, Δημήτρη, συγγνώμη.
9: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συνυπασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά, περιπίν. Να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει ένα μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
11: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
9: Ναι, για την Καριστιανού λες.
11: Ναι.
9: Εντάξει, Καριστιανού από την αρχή θα ήταν ξεφουσκώσει η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
11: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα.
12: Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω.
11: Χωρίς Άρη.
12: Όχι, δεν. Όχι, το λέω με χαρά δηλαδή.
9: Λοιπόν,
12: εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
9: Κλείσε και άκου στάτους.
12: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
11: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
12: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
9: Εγώ φεύγω τώρα, η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
11: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένας φεύγει, άλλος μένει.
12: Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού, Δημήτρη.
11: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
12: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ναι. Και να υποδεχτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλημέρα.
12: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Κιλ. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη από τον προσεχή Οκτώβριο. kirgreece.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Στις ξένες γλώσσες, expert.
17: Στους υπολογιστές, master.
16: Στην εκπαίδευση και experts
17: και masters.
16: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
17: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
16: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
17: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
16: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
21: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
22: Nova 9:31.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην άνοδο από Ελέονορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλυθέα ως και το λιμάνι του Πειραιά. Στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στη Βασιλή Σοφία στο τμήμα Σύνταγμα Γιάλινος Δρομέας ανά τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα Πειραιώς στα 2 και στον άξονα από Καλυμάρμανο προς Μέγαρο Μουσικής. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια σήμερα της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες αστυνομία στην Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Λένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές που μένονται στη χώρα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στην χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, που βαθμία θα αυξηθεί
0: και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Για μένα είναι το δεύτερο μέρος, για σας το πρώτο. Εύχομαι τα καλύτερα. Με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, το αργό δηλαδή, τα 2 ευρώ με τη βενζίνη και το ντίζελ, προφανώς κάποια στιγμή δεν θα αργήσουν τα μέτρα τα οποία λογικά θα επαναφέρει η κυβέρνηση προκειμένου να μην αναζωπηρώσει περαιτέρω την ακρίβεια. Τουλάχιστον αυτό μπορεί κανείς να φανταστεί έχοντας τα προηγούμενα. Τώρα πώς θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Δύο πλευρές, αλλά κατά κύριο λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζουν αυτόν τον βομβαρδισμό εκεί των σημείων που είναι κοντά στα στενά του Ορμούς. Προφανώς γιατί από την άλλη πλευρά αυτό το συμφωνητικό των 60 ημερών δεν το έχει πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. Αλλά έχουμε και άγνοια δεδομένων, να σας πω την αλήθεια. Πλήγα πράγματα βλέπω που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία, παρά μόνο να σκεφτούμε λογικά ότι βομβαρδίζοντάς τους προσπαθεί να τους φέρει στα νερά του. Μπορεί, τι να σας πω, μπορεί να κουμαντάρει τους κατσαπλιάδες. Ποια συνεννόηση μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω και δεδομένα για να μπορώ να κρίνω. Ας μείνουμε στα δικά μας, εν πάση περιπτώσει εδώ στα της ζωής μας. Η Περιφέρεια Αττικής, διαβάζω, τοποθέτησε τις 388 κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβίαση κόκκινου σήματος σε κάποιους επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Για φανταστείτε τώρα, χρειαζόμαστε κάμερες για να πιστούμε ότι δεν πρέπει να περνούμε το κόκκινο, το οποίο είχαμε συνηθίσει να το περνούμε διότι υπήρχε μια αποχαλήνωση πολλών ετών. Συνεχίζεται η εκκρεμότητα για την εγκατάσταση 1000 καμερών, οι ονομαζόμενες έξυπνες κάμερες στο οδικό δίκτυο, και ακόμη δεν λέει να προχωρήσει ο διαγωνισμός του Οργανισμού Συγκοινωνιών για την εγκατάσταση άλλων 250 καμερών σε επιλεγμένα αστικά λεωφορεία προκειμένου να καταγράφεται η παραβίαση στις λεωφοριολωρίδες. Τι να σας πω. Ένα θέμα είναι ένα κεντρικό θέμα είναι αυτοί οι διαγωνισμοί περίφημοι. Δεύτερον η καθυστέρηση. Τρίτον ότι συζητάμε τα ίδια πράγματα διαρκώς. Προσωπικά βαριέμαι τον εαυτό μου, δηλαδή τον συχαίνω με τον εαυτό μου όσο επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα για αυτήν την ιστορία με τις κάμερες. Οι κάμερες οι οποίες στο μεταξύ υπάρχουν στα σπίτια μας, οι κάμερες αυτές που βάζουμε στα σπίτια μας, στις πολυκατοικίες στις οποίες ζούμε ή στα καταστήματα τα οποία κρατούμε ως ιδιοκτησία, είμαστε ένοικοι. Αυτές οι κάμερες είναι παράνομες μένα, αλλά δίνουν το υλικό στην ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μπορώ να υποθέσω ότι εκείνη η αντίληψη που έλεγε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από τις κάμερες, αυτή μια αριστερούλικη κατά βάση αντίληψη, η οποία αυτοδιαψεύδεται υπό την έννοια ότι όλες οι υποθέσεις εγκλημάτων και βίας που εξιχνιάζονται ακριβώς αυτές τις κάμερες βασίζονται, όπως ακριβώς έχουν τοποθετηθεί και σε άλλες δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικά κράτη με εκλεγμένες κυβερνήσεις και έχουν αποδώσει. Σε εμάς μόνον υπήρχε μια προσήλωση σε αυτήν την αντίληψη των υποτιθέμενων προσωπικών δεδομένων που μάλλον ήταν για να προφυλάσσουν τα δεδομένα των εγκληματιών και των παραβατών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της Demand επέστρεψε μετά από 15 μέρες. Ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε. Πριν από δύο Παρασκευές. Ποια είναι η Demand? Η Demand είναι μια εταιρεία ανάπλασης αστικού χώρου, αστικού περιβάλλοντος. Αναλαμβάνει παλιά κτηριακά συγκροτήματα τα οποία τα γκρεμίζει ή τα ξαναφτιάχνει προκειμένου να δοθούν σε άλλες χρήσεις.
1: Αυστηρά τα ξαναφτιάχνει. Δεν γκρεμίζει.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, μαζεύουμε παλιά κτίρια, είμαστε ρακοσυλλέκτες παλιών κτιρίων ως αντίληψη, ως νοοτροπία και συμπεριφορά.
1: Αγαπητέ Άρη, ναι, για να το κάνω πιο, ναι, ναι, έτσι, ναι, εύθυμο παρασκευιάτικα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν συλλέγουμε παλιά κτίρια, παρατήσαμε τα παλιά κτίρια,
0: ναι,
1: είχαν ερημώσει πρώην βιομηχανίες που βρέθηκαν μέσα στον αστικό ιστό και τώρα αυτό που γίνεται είναι αγοράζουμε αυτά τα παλιά εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
0: Εσείς ως demand.
1: Εμείς ως
0: εγώ,
1: εταιρεία.
0: Εγώ δεν έφυγα από την εταιρεία τώρα. Είπα πώς συμπεριφέρομαι, γιατί προχθές μπήκα, είχα πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Πήρα την λεωφόρα Αθηνών, το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες. Ανέβηκα την Αχιλλέως για να πάω προς την πλατεία Καραϊσκάκη και λίγο πριν να στύψω δεξιά, να πάρω την Πειραιώς να πάω Ομόνια. Λοιπόν, και την ώρα που είμαι πάνω στον ανισόπεδο κόμβο της Αχιλλέως, δεξιά και αριστερά είναι δύο τέρατα, δύο φρικιά κτίρια παρατημένα, και πήγαινε μου φύγει το τιμόν, τρόμαξα που τα βλέπα. Τι άθλια εικόνα για είσοδο της πόλεως. Προφανώς, για μην να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν, δεν αναφέρομαι στην demand. Έχουμε μια αντίληψη να παρατούμε τα κτίρια μας. Το λέω ως αντίληψη πολιτείας και ηθινόντων κτλ. Δηλαδή, το δεξιά ήταν ένα παλιό τυπογραφείο, offset λέει απ' έξω, αλλά κακή εικόνα, την οποία δεν την καλύπτουμε με έναν τρόπο απ' έξω, με ένα πανί, ξέρω εγώ, με μια...
1: Ναι, τώρα κατάλαβα, ναι, ποιο ζήτημα θίγεις. Ναι. Κοίταξε, πολλές υποδομές δημιουργούν κενά σε κτίρια όσον αφορά τη χρήση τους. Ναι. Αυτά τα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες ή δεν υπάρχει ο καινούριος χρήστης για να τα κρατήσει ζωντανά. Η κρίση, η δεκαετής, η ελληνική, αυτό το ανέδειξε πολλαπλασιαστικά το πρόβλημα. Τώρα έχει τα τελευταία 6-7 χρόνια και διορθώνεται, γιατί βλέπουμε πολλά κλειστά μαγαζιά ή εγκαταλελειμμένα κτίρια να έχουν πάλι ζωή, γιατί υπάρχει ζήτηση για καινούριους χώρους. Το συγκεκριμένο...
0: Υπάρχει δηλαδή το συγκεκριμένο, ναι, συγγνώμη.
1: Το συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, όταν έγινε αυτός ο ανισόπεδος κόμβος για να βελτιωθεί η κυκλοφορία, τι έγινε, πέρασε από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια αυτών των κτηρίων όλη αυτή η κυκλοφορία, ήταν ανυπόφορα να ζει κανείς εκεί μέσα και έτσι εγκαταλείφθηκαν. Θα μπορούσε μια ιδέα να είναι ένα πράσινο κρατικό ταμείο, όπως τα λέμε, να τα αγοράσει αυτά, να τα γκρεμίσει και να δημιουργηθεί περισσότερος πράσινος χώρος. Ας πούμε μία ιδέα.
0: Ναι, ναι. Γενικώς έχει... βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό της διαχείρισης των κτηρίων. Δηλαδή υπάρχει ειδικότητα στην αγορά.
1: Βέβαια, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δρόμοι που το 50% των καταστημάτων ισόγεια ήσαν κλειστά επί μία δεκαετία και τώρα αν κανείς παρατηρήσει θα τα δει όλα πλέον ανοιχτά. Θα πω ένα πιο, έτσι, από τα πιο κεντρικά σημεία, η Πατριάρχο Ιωακείμ από την πλατεία Κολονακίου μέχρι τον Ευαγγελισμό, αν θυμάσαι το 2015-16-17, ήταν προβληματική. Γιατί... Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανίκεια στο ισόγειο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια επιλέξαμε την Πατριάρχη Ιωακείμ. Υπάρχουν άλλα κομμάτια της πόλης τα οποία είναι βυθισμένα ακόμη, έτσι.
1: Ισχύει, ναι, σε λιγότερο βαθμό σε πάρα πολλές γειτονιές, ναι, της πόλης.
0: Για να μείνω σε αυτό το κομμάτι του κέντρου, η Σταδίου είναι ακόμη προβληματική. Δηλαδή το Αττικόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση. Στην αρχή στα Χαυτεία υπάρχει πολύ μουντζούρα στους τοίχους.
1: Η Σταδίου, ναι, που αναφέρθηκες, αυτή, ναι, τη στιγμή, όπως γράφτηκε ένα πρόσφατο άρθρο, υπάρχει μια έκρηξη επενδυτική και αλλάζει όψη.
0: Μακάρι.
1: Θα τη δούμε ολοκληρωμένη σε 2 χρόνια από τώρα. Αλλά αν την περπατήσεις από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα, θα δεις αυτή τη στιγμή ότι αναπαλαιώνονται και ξυγχρονίζονται πάνω από 10 κτίρια, μεγάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε μείνει στο ότι πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική κατοικία. Mm-hmm. Ποια είναι η αντίληψή σας ως demand τώρα στο σκέλος κοινωνική κατοικία?
1: Ναι. Να ξεχωρίσουμε την κοινωνική κατοικία από την προσιτή κατοικία. Αυτό που λένε οι ξένοι affordable housing και social housing. Η κοινωνική κατοικία είναι, ας το πούμε, οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που κατά κάποιο τρόπο οφείλει το κοινωνικό κράτος να δίνει εύκολη πρόσβαση και σε πολύ καλή τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε όλη την Ελλάδα υποχρεούνται μέσα από τις μεταθέσεις να δουλέψουν. Είναι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πυροσβέστες,
0: οι γιατροί, δάσκαλοι,
1: και ούτω καθεξής. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους το οποίο νομίζω το έχουμε και εμείς σε ένα βαθμό, να τους προσφέρει και πρόσβαση με την έννοια της διαθεσιμότητας, αλλά και μια προνομιούχα τιμή που να μπορούν από το μισθό τους να την πληρώνουν χωρίς να τρώνε όλα τα λεφτά στον νίκη. Η προσιτή κατοικία είναι ένας πιο γενικός όρος που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι το ενίκιο δεν πρέπει να σου τρώει σε εισαγωγικά πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σου. Και αυτό είναι μια άλλη στρατηγική και πολιτική. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι η κυβέρνηση, και θα πρέπει αυτό να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί με τη γενική ακρίβεια, να εφαρμόσουν πολιτικές. Υπάρχουν ορισμένες, σχεδιάζονται κάποιες άλλες μέχρι το 2035, όπως διαβάζουμε και ξέρουμε, ώστε να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση, και εννοώ τα χαμηλά και μέσα κοινωνικά στρώματα, σε διαμερίσματα που δεν θα πληρώνουν ενίκιο πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους.
0: Και θα γίνει αυτό πώς?
1: Αυτό καταρχάς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Και θα γίνει συνδυαστικά από το ίδιο το κράτος και τα προγράμματά του, αλλά κυρίως μετά θα γίνει από ιδιώτες, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όταν αποφασιστεί και υπάρχουν οι συνθήκες, πολύ πιο γρήγορα από το κράτος. Και για να το καταλάβει ο κόσμος, το κράτος για να οριμάσει τέτοιου είδους ακίνητα, να τα μετατρέψει σε κατοικίες και να βγουν στην αγορά με τις διαδικασίες του, θέλει 5 με 7 χρόνια. Η ορίμανση ακινήτων από τους ιδιώτες, που είναι δικά τους και που θα έχουν κίνητρα να τα κάνουν προσιτή κατοικία, αντί για 5 με 7 χρόνια κρατάει 2 έως 4. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Πώς θεραπεύεται το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Να διατεθούν με όλους αυτούς τους τρόπους μεγάλος αριθμός κατοικιών στην αγορά.
0: Ναι. Να δούμε πρακτικά, που σημαίνει ότι έχω ένα διαμέρισμα, το κρατώ κλειστό. Σε ποιο τύπου ιδιοκτήτη αναφέρεσαι?
1: Κοίταξε, για να μην περιοριστούμε στα κλειστά διαμερίσματα και αρχίσει μια κουβέντα πόσα είναι, πόσα ανοίγουν κτλ. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, να το πιάσουμε ίσως αργότερα. Να πούμε το εξής.
0: Αν σας ενδιαφέρει εσάς να κάνετε μια τέτοιου τύπου επένδυση, σε ποιους θα απευθυνόσασταν? Σε πολυκατοικία με πολλούς ιδιοκτήτες? Δεν ξέρω, για αυτό εξής.
1: Αυτό λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες αποφασίζουν να κάνουν προσιτή κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα παλιό εργοστάσιο, ένα οικόπεδο, και σου βγαίνει βάσει της, ας το πούμε, των πολεοδομικών όρων να κάνεις 300 διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή το κόστος γης, το κόστος κατασκευής, το χρηματοοικονομικό κόστος, το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας που δεν συμψηφίζεται, οδηγούν ένα πραγματικό κόστος που πρώτον δεν είναι χρηματοδοτήσιμο για να το κάνεις προσιτή κατοικία και είναι αρνητικό. Η ακρίβεια δηλαδή όλων αυτών που σου είπα παράγει ένα ελάχιστο ενίκιο που είναι το 70% του εισοδήματος, ας το πούμε, των 1.000 ευρώ. Άρα καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς να το κάνεις με ζημιά, δεν μπορείς να δανειστείς και ούτω καθεξής. Είναι απλό. Είναι τόσο απλό όσο σου το περιγράφω.
0: Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει και το κράτος να μπει.
1: Όχι, φυσικά. Πώς να το κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από το 2018 και μετά, που άρχισε η οικονομία να βελτιώνεται, είναι να γίνονται οι παλιές γνωστές πολυκατοικίες ή τα ακριβά ή πανάκριβα διαμερίσματα, γιατί η ζήτηση εκεί και το διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει για να τα υποστηρίξει. Τι δεν γίνεται και υπάρχει?
0: Αυτό δηλαδή από την γνωστή εργολαβική αντίληψη.
1: Ακριβώς. Οι εργολάβοι κάνουν πολυκατοικίες στο Μαρούσι, στην Πεύκη κτλ. Και πουλάνε 5, 6, 4,5 χιλιάρικα το μέτρο. Αυτά είναι ένας συγκεκρισμένος κόσμος που μπορεί να τα καλύψει. Ο κόσμος που έχει 2.000 διαθέσιμα ή που δεν έχει ούτε τα 2.000 διαθέσιμα, το μέτρο εννοώ, αλλά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει γιατί βγάζει 1.200, δεν βρίσκει διαμέρισμα. Είναι τόσο απλό. Άρα θα πρέπει το κράτος, εκτός από τα μέτρα που παίρνει για την κοινωνική κατοικία. Είδες τώρα υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων για πρώτη φορά που φτιάχνουν μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων για στρατιωτικούς
0: για να καλύψουν τις
1: μέσα στα ανάγκες. Στρατόπεδα.
0: Μέσα,
1: ναι, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι έψαχναν έξω στις πόλεις που να μείνουν. Άρα εκεί θεραπεύεται μια μεγάλη ανάγκη. Ξέρω κι εγώ υπάρχει ένα κάπου επιδοτούμενο ενίκιο. Υπάρχουν άλλες δράσεις του Υπουργείου που είναι η κυρία Μιχαηλίδου ή της κεντρικής κυβέρνησης σαν σχεδιασμό. Αυτά όλα θεραπεύουν ή προσπαθούν να θεραπεύσουν τις ανάγκες της κοινωνικής κατοικίας. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν και κίνητρα, όπως κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους ιδιώτες, για τις ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό.
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς

0: που εμπιστεύεσαι.
1: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
0: Νόβα 9.31.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
5: Sky 100.3.
6: Σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά όλες και όλοι όσοι έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Ο κύριος Ζαχαράκης, η κυρία Κοσμίδου, ο Γιώργος, φίλος Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο κύριος Μπούρικας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγης Αντωνίου, κυρία Μαρία Τούγια και πολλοί ακόμη φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα μηνύματα από τα Γρεβενά. Θα τα διαχειριστώ σε μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Συνεχίζω προς το παρόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Κύριος Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά το θέμα το οικιστικό, είναι ένα σκέλος των δραστηριοτήτων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου μιας εταιρείας η οποία ασχολείται με την οικιστική ανάπλαση, με την αναπαλαίωση κτηρίων. Και τώρα συζητούμε για την κατοικία, την προσιτή κατοικία, που είναι άλλο πράγμα από την κοινωνική κατοικία. Αγαπητέ Δημήτρη, να ρωτήσω τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή να συνεχίσουμε λίγο ακόμη στα παράθεση, έτσι, με παραδείγματα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ.
11: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να πούμε λοιπόν ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να πέσει το κόστος υλοποίησης κατοικιών. Όχι μόνο το κατασκευαστικό, όλα αυτά που είπαμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Σε μεγάλα ακίνητα ή σε μεσαίου μεγέθους ακίνητα να δοθούν όλα αυτά τα κίνητρα που έχουν δοθεί και στις άλλες μεσογειακές χώρες και με τους περιορισμούς που είπαμε να παραχθούν φτηνότερα διαμερίσματα αποκλειστικά για ενοικίαση. Να φέρω ένα παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά σε ένα νεόδμητο κτίριο αυτή τη στιγμή νοικιάζεται, όχι στις

0: ακριβές γειτονιές, 700 περίπου ευρώ. Αυτό θα πρέπει να νοικιάζεται 400 με 450 ευρώ ώστε να αντιστοιχεί.
1: Καινούριο πια.
0: Καινούριο. Μιλάω για το νεόδμητο.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί όπως είπαμε, γιατί χρειάζεται.
1: Εδώ απλώς σε μια βαφή κάνω στον τοίχο, κάνει
0: αυτό,
1: ο
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Πατριώτης και το πηγαίνει στα 8-9 εκατοστάρικα.
0: Είπαμε, ναι, αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ θέλουμε ένα σοκ προσφοράς νεόδμητων. Εκεί που επιτρέπεται, στον αστικό ιστό μέσα, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν για να πάει από τα 700 στα 450, ώστε να είναι το 30% ενός εισοδήματος καθαρού 1.300 ευρώ, ας το πούμε έτσι, 1.400, τι είναι αυτό? Είναι ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι θα μπορεί να μείνει εκεί και να αποκτήσει και ένα παιδί. Γιατί θα είναι σωστά σχεδιασμένο το διαμέρισμα. Δεν θα είναι 45 τετραγωνικά του 1970 που, όπως είπες, το βάψανε, ήταν κακοσχεδιασμένο και ούτω καθεξής και δεν χωράει ούτε μισός άνθρωπος μέσα. Να θυμίσω ότι οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό μένουν σε 16 τετραγωνικά στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα, όταν πηγαίνουν, η μανούλα θέλει 55 τετραγωνικά για να πηγαίνει και η ίδια. Να μένει μαζί. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν, γιατί εξυγχρονίζεται και ο τρόπος που ζούμε. Τι έχει γίνει λοιπόν στο εξωτερικό, και μιλάω για Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, που συγκρινόμαστε άμεσα. Το κράτος είπε ότι όποιος ιδιώτης κατασκευάζει σπίτια, ξέρω κι εγώ, σε αριθμό πάνω από 50, το ΦΠΑ από 23-24% για αυτά θα πηγαίνει στο 6% ή στο 4%. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενώ τώρα εδώ στην Ελλάδα για κάθε διαμέρισμα υποχρεούσε μία υπόγεια θέση στάθμευσης, είπαν αυτοί, δεν χρειάζονται τόσες πολλές, ούτως ή άλλως, γιατί εντείνουμε και το κυκλοφοριακό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοκίνητα. Μηχανάκια ή ποδήλατα έχουν οι περισσότεροι. Έδωσε παρέκκληση 50%. Άρα μειώθηκε η υποχρέωση ενός κόστους που δεν χρειάζεται. Επιδοτήθηκαν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από όλες αυτές τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ιδιώτες μείωσαν το κέρδος τους. Αν πήγαινες για κέρδος 7-8%, ας ζήσεις και με 4,5%. Γιατί αυτό χρειάζεται και αυτή την προθυμία την ιδιωτική. Την οποία δέχτηκε.
1: Του επενδυτού, δηλαδή.
0: Βέβαια, του επενδυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός κατέβασε το παράδειγμα του ενοικίου από τα 700 στα 425. Και σε αυτό πρωτοστάτησαν και οι τράπεζες παντού, οι οποίες δέχθηκαν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ιδιωτικά έργα, τονίζω, με απόδοση 4,5% και όχι 7 που ήταν το όριο όταν κάνουμε ένα κτίριο γραφείων και ούτω καθεξής. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά, κοντά στις πραγματικότητες, αλλά όχι απόλυτα. Απλά τα χρησιμοποιώ για το παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες που μας είπες. Δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Μπορεί να δείξεις ότι συγκροτήματα που έχουν κατασκευαστεί.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Εάν πάμε δηλαδή στη Λισαβόνα, στο Πόρτο, στη Μασαλία, σε πολλές ιταλικές πόλεις, θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι ιδιωτικές εταιρείες και μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πλέον βιώσιμο. Τι λέει όμως το κράτος εκεί? Πρώτον, απαγορεύεται να πουλήσεις αυτά τα διαμερίσματα για 20 χρόνια. Τα έχεις μόνο για ενοικίαση. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρεις εσύ πολυκατοικίες που τις φτιάχνει ένας εργολάβος και νοικιάζει μόνο?
1: Όχι.
0: Όλοι πουλάνε.
1: Ακριβώς.
0: Στο παντελόνι και όρθιοι.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες τι υπονοώ. Άρα αυτό λέγεται ρέζι φορέντ, δηλαδή διαμερίσματα μόνο προς ενοικίαση. Έχεις την υποχρέωση
1: να... Όχι Airbnb.
0: Απαγορεύεται το Airbnb.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργεί μια πλατφόρμα η ΑΔΕ, η κάθε ΑΔΕ αυτών των χωρών. Επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους που τα εισοδήματά τους είναι τέτοιου είδους και τους δίνει πρόσβαση στον ιδιώτη σε αυτά τα διαμερίσματα. Υπάρχει ένας κανονισμός αυστηρός λειτουργίας.
1: Δηλαδή η ΑΔΕ ξέρει τη φορολογική σου δήλωση.
0: Βέβαια.
1: Και άρα δεν κοροϊδεύεις.
0: Ακριβώς.
1: Δεν παρισφρείς εσύ στη θέση κάποιων άλλων ανθρώπων.
0: Ακριβώς. Οπότε το ευεργέτημα θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν όλο τους το εισόδημα, όπως συνέβη και με την πανδημία το 20 και το 21. Θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Τι συναντήσαμε τότε. Άρα θα λέει ένα ζευγάρι που βγάζει 1.600 ευρώ καθαρά, ότι θέλω να νοικιάσω ένα τέτοιο είδους σπίτι, θα μπαίνει στην πλατφόρμα και μέσα από την πλατφόρμα ο ιδιώτης θα παίρνει τον άνθρωπο που θα νοικιάζει αυτό το σπίτι.
1: Διαχείριση θα γίνεται από την εταιρεία που τα κατασκεύασε.
0: Οι ιδιωτικές εταιρείες συγχρόνως θα υποχρεούνται από τον νόμο
1: να
0: τα διαχειρίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Να τα καθαρίζουν, να τα σκουπίζουν, να λειτουργούν παντού τα φώτα, να λειτουργεί παντού η θέρμανση.
1: Δηλαδή, βέβαια, μέσα στο ενίκιο θα είναι και οι παροχές αυτές που λέγαμε κοινή ωφέλειας, φαντάζομαι.
0: Θα ξέρει ο άλλος πόσο είναι το ενίκιο και πόσο είναι ένα φτηνό κοινόχρηστο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα ξέρει ότι σε αυτό το κοινόχρηστο υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης θα ξέρει ότι αν δεν πληρώνει το ενίκιο που το αναλογεί από το μισθό του με έναν μηχανισμό, ότι θα πρέπει να φεύγει και να αποβάλλεται για να μπαίνει ένας άλλος νοικοκύρης μέσα. Αυτό λοιπόν λειτουργεί
1: αυτό
0: ήδη.
1: Αυτό είναι ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αυτό θέλει ένα νόμο που, ένα που θα περιγράφει αυτά που μας είπες.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το έχουμε επικοινωνήσει και το λέω στον κύριο Πιερακάκη ως μια ιδέα για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν αυτό. Βρίσκεται, υποθέτω, σε μια επεξεργασία ή θα επεξεργαστεί αυτό κατάλληλα, γιατί όλα όσα ξέρουμε και γίνονται από το Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδου ή από την κεντρική κυβέρνηση αφορούν το άλλο κομμάτι κατοικίας που έχουμε πει. Ακριβώς.
1: Ναι. Εδώ είμαστε η προσιτή κατοικία, το να έχει πρόσβαση ένα εισόδημα των 1.500-1.600 ευρώ ζεύγους, ενώ ζεύγους να έχουν πρόσβαση σε μια σοβαρή κατοικία καινούρια σε ένα πολύ λογικό ενίκιο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν θα ξεπερνά, είπε, το 30-35%.
0: Το 30%
1: είναι τόσο αυστηρά προσδιορισμένο.
0: Ακριβώς. Γιατί αν υπολογίσεις μετά το σούπερ μάρκετ, το καύσιμο που θέλεις, να πας διακοπές, να πιεις ένα ποτό κτλ., έχει υπολογιστεί ότι το ενίκιο σου δεν πρέπει να είναι πάνω από το 30%.
1: Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με παροχή δημόσιας συγκοινωνίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αυτοκίνητο, αλλά θα έχουν την πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία. Για να αλλάξουμε και αντίληψη και οι υπόλοιποι.
0: Είπες τώρα και κάτι άλλο το οποίο εκτός από όλα όσα είπα χρειάζεται και μια εκπαίδευση στον κόσμο. Έλεγες, άκουγα την εκπομπή σου και έλεγες για τον Ε65 και τι επανάσταση θα φέρει από αύριο που θα λειτουργήσει σε όλες αυτές τις περιοχές του Βορρά και της Δύσης.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι Μακεδονία και η Ήπειρος. Ένα άλλο μέτρο είναι με τους αυτοκινητόδρομους που έχουμε να εκπαιδευτεί ο κόσμος που δουλεύει στην Άρτα ή στα Γρεβενά ή στην Καστοριά ή στα Γιάννενα και δεν μπορεί να πληρώσει το ακριβό ενίκιο, με ένα τέτοιο δρόμο μπορεί να πάει να μείνει σε ένα χωριό, η απόσταση που ήταν μια ώρα είναι τώρα 15 λεπτά και να υπάρχει ένα σύστημα που του επιδοτεί το διόδιο. Αντί να επιδοτείς μόνο το ενίκιο, αυτά γίνονται πλέον με την τεχνολογία, με μεγάλη ασφάλεια. Να νοικιάσω ένα διαμέρισμα στην Καλάνιστρα, έξω από την Άρτα σήμερα 45 λεπτά ή έξω από τα Γρεβενά, να χρησιμοποιώ τον Ε65 ή την Ιόνια Οδό, να πηγαίνω σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και να μου επιδοτείτε με έναν τρόπο το διόδιο. Άρα αντί να πληρώνω 700 ευρώ ή 600 στην Άρτα μέσα που όλοι θέλουν να είναι στην πλατεία, να πληρώνω 250 σε ένα χωριό που τα μισά σπίτια είναι άδεια. Υπάρχει αυτό και έτσι λειτουργήσε και σε πολλές χώρες,
1: ναι,
0: της Βόρειας Ευρώπης.
1: Ναι, και απαντά στο μυρολατρικό το δικό μας, αδειάζουν τα χωριά, τι θα κάνουμε.
0: Έτσι ξαναγεμίζουν τα χωριά σιγά, ναι, σιγά. Έτσι
1: αποσυμφορίζουμε με έναν τρόπο, της πόλης.
0: Βέβαια, είναι ένα κομμάτι μιας περιφερειακής πολιτικής, αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση, επεξήγηση και γίνεται σταδιακά. Είναι ένα άλλο μέτρο από το προηγούμενο που λέγαμε να χτίσεις πολλές κατοικίες.
1: Τώρα, δύο παρατηρήσεις έχεις εδώ αμέσως από κάποιον Ιωάννη, φαντάζομαι, ότι επειδή είπες δεν χρειάζονται χώρες στάθμευσης σε αυτή την ιδέα αυτών των κατοικιών.
0: Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί.
1: Πολλοί χώρες στάθμευσης. Γιατί λέει εδώ κάθε μπαμπάς δωρίζει αυτοκίνητο στο παιδί μόλις πετύχει στο πανεπιστήμιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι παρεπόμενα μιας αντιλήψεως για έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν είναι για όλους, εν πάση περιπτώσει.
0: Καταρχάς, δεν είπα ότι πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις. Με μία παρέκκληση, αυτό θα το κρίνει η πολιτεία. 40-50%.
1: Εσύ προσπαθείς να μειώσεις το κόστος έτσι ώστε να κατασκευαστούν αυτές.
0: Ώστε να γίνει βιώσιμη η κατασκευή και η υλοποίηση.
1: Να δοθεί η προοπτική, να δοθεί η λύση.
0: Ακριβώς.
1: Σε ρωτάει ο Νίκος την άποψη του κυρίου Ανδριόπουλου για την ανάθεση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κατασκευής φοιτητικών εστιών ώστε να πέσει το κόστος διαμονής κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται, διότι ο χώρος άπλετος υπάρχει και εύκολο είναι. Εγώ ακούω δε από άλλους ότι
0: γίνεται,
1: κατασκευάζονται. Τρέχει ένα πρόγραμμα φοιτητικών εστιών.
0: Ένα πρόγραμμα, έχουν κλείσει πολλοί διαγωνισμοί και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και στην Κρήτη και στην Μακεδονία και στη Θράκη, και είναι αυτό που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και είναι, και αυτό είναι στην κοινωνική κατοικία που λέγαμε, ότι πρέπει το κράτος και διαμέσου των πανεπιστημίων να δημιουργήσει κάποιες χιλιάδες φοιτητικές εστίες.
1: Ναι, ή και αντιστοίχως να γίνει και μια ιδιωτική επένδυση και σε φοιτητικές εστίες που θα έρθουν να αντιπαραβάλλουν το μισθό μας σε σχέση με την κατοικία που νοικιάζει η οικογένεια για ένα παιδί εκτός φοιτητικής εστίας.
0: Ακριβώς. Κοίταξε, κάποτε κάναμε μια μελέτη, αν θυμάμαι καλά, κάθε χρόνο χρειάζονται 60.000 διαμερίσματα για φοιτητές. Αυτά όλα τα διαμερίσματα είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Άρα οξύνουν το γενικότερο πρόβλημα που λέγαμε. Αν δημιουργηθούν λοιπόν 5, 10, 15, 20 χιλιάδες φοιτητικές εστίες και εκεί πηγαίνει ο φοιτητής, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσα στα αστικά κέντρα αυτομάτως για τους υπόλοιπους. Και θα αρχίσει έτσι από την προσφορά και τη ζήτηση να ισορροπεί η τιμή. Όλα αυτά που λέμε θα τα δούμε σαν αποτέλεσμα σε 3, 5, 7, 9, 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι καθολικό, οριζόντιο και σε όλο τον πλανήτη. Η Αμερική ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα, αν το παρακολούθησες, ένα καινούριο νόμο με κίνητρα, 60 διαφορετικά κίνητρα για αυτά που λέμε, για την προσιτή και κοινωνική κατοικία. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις αμερικανικές πόλεις. Είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές, είναι σε όλο τον πλανήτη. Γιατί έχουμε μαζευτεί όλες τις πόλεις.
1: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχα σε κάποια φάση της κυβέρνησης είχε υποθεί ένα σχέδιο με την εγκατάσταση πολλών υπουργείων στον χώρο της Πυρκάλ, ανάμεσα στον Ημιτό και τη Δάφνη.
0: Δήμος Δάφνης Ημιτού.
1: Ναι, δεν ξέρω πού είναι αυτό το σχέδιο, θα το μάθουμε σε λίγο. Διάλειμμα εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά.
9: Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, σχέδιο Πυρκάλ.
0: Το σχέδιο Πυρκάλ.
1: Υπάρχει αυτό, είναι σε ζωή.
0: Ναι, βέβαια, αφού μάλιστα. Έχει γίνει ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ και είναι και προχωρημένη η διαδικασία. Από αυτά που γνωρίζω, καταρχάς είναι ένα εκπληκτικό ακίνητο και είναι μια ευκαιρία της πόλης να αλλάξει το κέντρο της και να γίνει αυτό που πάει να γίνει εκεί, που συμβαίνει κάθε 50 χρόνια στην Ευρώπη. Το πέτυχαν λίγο οι Γερμανοί στο Βερολίνο και ίσως και κάπου αλλού. Είναι τεράστια ευκαιρία, όση κριτική και αν έχει δεχθεί, και είναι από τα πιο μακρόπνοα σχέδια που έχουμε νομίζω δει. Το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για τη μεταφορά 9 Υπουργείων είναι σε προχωρημένη διαδικασία. Τα κτίρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το θέμα, είχαν χρησιμοποιήσει ευεργετήματα του ΝΟΚ και από ό,τι ξέρω πριν κλείσει
1: ο νέου οικοδομικού κανονισμού δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και πριν κλείσει ο διαγωνισμός βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε υπήρξε ανάγκη να ξαναλλάξουν οι μελέτες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτά είναι που γνωρίζω από τη δημόσια πληροφορία.
1: Πάντως, ω σχέδιο το εγκρίνεις, δηλαδή είναι θετικό το να συγκεντρωθούν κάπου όλα τα υπουργεία, ας πούμε.
0: Κοίταξε, δεν θα συγκεντρωθούν όλα. Θα συγκεντρωθούν 5, 7 ή 9, ό,τι λέει το πρόγραμμα, από τα 19 που έχουμε, σε ένα οικόπεδο κρατικό 160 στρεμάτων που έχει ένα υφιστάμενο σταθμό μετρό δίπλα του και έναν που μπορεί να πάει στο μέλλον τη γραμμή 4. Άρα, εξορισμού. Είναι ό,τι πιο υγιές μπορεί να γίνει για την πόλη. Γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να γίνει μια τεράστια ανάπλαση, μια διαφορετική χρήση των όλων αυτών των κτηρίων που έχουν σήμερα τα Υπουργεία και είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Είναι, σου λέω, η ευκαιρία μιας πόλης προς τη θετική κατεύθυνση που τους παρουσιάζεται κάθε 50 χρόνια. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους πίστεψαν αυτό το project και το προχώρησαν. Εννοώ στην κυβέρνηση ή στις διαφορετικές δύο κυβερνήσεις που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό.
1: Η Νατάσα σε ρωτάει ποια είναι η γνώμη σου για το project ελληνικό.
0: Το project στο ελληνικό είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ευρώπη. Είναι ένα project που ξεκίνησε το 2014 διαγωνιστικά και το 2019 κατασκευαστικά. Θέλει 20 με 30 χρόνια να ολοκληρωθεί, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πρώτη φάση. Είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή και χρειάζεται και υπομονή.
1: Από όλους μας, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό.
0: Για να καταλάβουμε τι γίνεται και νομίζω ότι το έργο θα κριθεί όταν ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση και όχι τα πρώτα του κτίρια που ακούω πολλές φορές να συζητιούνται. Η πρώτη του φάση που είναι ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, που θα είναι γύρω στο 2029 με 2030, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πάρκο που είναι μπροστοβαρές, όλα τα αθλητικά.
1: Ο δρόμος να έχει, να έχει αλλάξει.
0: Να έχουν γίνει όλες οι βαριές υποδομές και να έχουμε δει και τα πρώτα κτίρια. Αυτό λέγεται πρώτη φάση. Αυτό θα είναι το 2029-2030. Τότε δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε την πρώτη κριτική. Μέχρι τότε χρειάζεται γαϊδουρινή υπομονή. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην υπομονή στην Ελλάδα, γι' αυτό τη λέω γαϊδουρινή. Αλλά είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υπάρχει αυτή στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο το ακίνητο, 6.300 στρέμματα, είναι ένα πρώην αεροδρόμιο, έχει 1.200 ζητήματα και για να λέμε την αλήθεια, η εταιρεία που το κάνει, η Λάμδα, είναι άτυχη υπό την έννοια ότι μετά το 2020 υπερδιπλασιάστηκαν όλα τις τα κόστη. Όπως και σε όλους τους υπόλοιπους. Σε ένα τόσο μεγάλο όμως έργο είναι εκθετικές αυτές οι προκλήσεις. Ναι μεν η πανδημία ο πόλεμος έφεραν συγκυρίες όπου η ζήτηση για κατοικία είναι πάρα πολύ καλή και όπως ξέρουμε πουλιώνται τα σπίτια, τα διαμερίσματα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον κτλ. Αλλά συγχρόνως ήταν εκθετική η αύξηση του κόστους και των προκλήσεων. Άντε βρες εργολάβο για τόσα κτίρια, ποιοι εργολάβοι, ποια συνεργεία. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις για την κατασκευή. Και αν τις έχει ένας που φτιάχνει μια πολυκατοικία ή εμείς που φτιάχνουμε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή το fix που ξεκινήσαμε τώρα, σου έχω ξαναπεί ότι δεν βρίσκαμε τούβουλα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκαμε τούβουλα. Γιατί έχουν κλείσει τα καμίνια στην Ελλάδα με την κρίση. Και εξαφανίστηκαν και οι τεχνίτες, οι τουβλάδες. Εμείς τότε απέναντι από το ΦΙΚΣ είχαμε ένα συνεργείο 20.
1: Εσείς το ΦΙΚΣ το χτίσετε όπως ήταν παλιά δηλαδή.
0: Βέβαια. Με τα διατηρηταία, με το κόκκινο τούβλο.
1: Με το κόκκινο τούβλο, μάλιστα.
0: Αλλά απέναντι όταν φτιάχναμε τα γραφεία που είχαν όψεις από τούβλο, είχαμε ένα συνεργείο 20 Ελλήνων τουβλάδων, οι οποίοι μια μέρα φύγανε για να φτιάξουν μια εκκλησία στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο συνεργείο, κατάλαβες. Και φέραμε Αιγύπτιους. Ήρθαν Αιγύπτιοι νόμιμα φυσικά με άδεια εργασίας, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι Αιγύπτιοι που δεν μιλάγαν καμιά άλλη γλώσσα με τον Έλληνα που έπρεπε με το γερανό να τους πάει κάτι επάνω. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις, πολλαπλασιαστικές, ένα ελληνικό, ναι, που ρωτάει η αγαπητή Νατάσα.
1: Η οποία θέλει και κάτι ακόμη, πώς εξηγήσω ότι και στην Ευρώπη δεν βρίσκεις διαμέρισμα με ένα δωμάτιο κάτω από 1.000-1.500, ας πούμε.
0: Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Απλά λέμε τώρα τι πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Η εξήγηση είναι σύνθετη, οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, δηλαδή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιόταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
22: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
24: Για πάντα!
23: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
25: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
25: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
27: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
26: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
27: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
26: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
28: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
29: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
28: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
29: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
28: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
29: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
28: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
30: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
31: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
32: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
1: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μια σεζόν στο Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καινούργια φρέσκια ώρα για σας, τρίτη ώρα για μένα. Έχουν προηγηθεί δύο προηγούμενες ώρες στις οποίες αναπτύξαμε μία σειρά θεμάτων. Την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Δημήτρη Ενδιόπουλο συζητήσαμε το θέμα κατοικία. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά εάν θέλουμε να σταθούμε αρρωγή σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας, όχι υποκριτικά αλλά πραγματικά σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει και χρειάζεται πρόσβαση σε κατοικία, σε αυτό που όπως το ονόμασε προσιτή κατοικία, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες με τον γνωστό τρόπο που έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας και ζητούμε και από τους πολιτικούς μας να δώσουν λύσεις, δεν θα το προσεγγίσουμε. Ας ακούμε τους επιχειρηματίες. Τώρα διαβάζω εδώ μια σειρά αντιδράσεων, έτσι αποσπασματικές προτάσεις, να με συγχωρείτε, όπως διατυπώνεται στην πλατφόρμα 1003, δεν με ικανοποιούν, να σας πω την αλήθεια. Αφού τα ακούσατε όλα αυτά, να έχω μια συγκεντρωτική άποψη έτσι για το θέμα, αν κάποιος έχει γνώμη, γιατί αν δεν έχει, δεν έχει νόημα και να εκφραστεί κιόλας, οπότε να μην κουραζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα ώρα στην συνάντησή μας τη ραδιοφωνική με αναγγελίες, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να σας κρατήσω ενήμερους. Εγώ από σήμερα θα διακόψω για τις γνωστές 4 εβδομάδες, θα είμαι πίσω με το καλό στις 24 Αυγούστου, αλλά ετοιμάστηκαν εργασίες οι οποίες θα σας κρατήσουν συντροφιά και παρέα τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο το πρόγραμμα έτσι όπως θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα και από το φθινόπωρο, για τις κυριακάτικές μας εκπομπές έχουν ως εξής. Το Σάββατό μας αύριο θα τελειώσει με την τελευταία εκπομπή, την έκτη κατά σειρά, τη συζήτηση με τον Στάθη Καλύβα και την Νατάσα Τριανταφύλλη, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διανθισμένο με άφθονη μουσική. Μας κράτησε συντροφιά εδώ και 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα, αύριο ολοκληρώνεται με το 6ο επεισόδιο. Θα έρθουμε τον Αύγουστο, την επόμενη εβδομάδα που είναι 1η Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο, με 5 εκπομπές τις οποίες σχεδιάσαμε με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έλεγα και νωρίτερα ότι η ελληνική αγωγή την οποία ίδρυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και την ηγείται τώρα σε αυτήν η Ευγενία Μανολίδου είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, δυνατότητα που θα θέλατε να δώσετε στο παιδί σας να μάθει ελληνική γλώσσα. Τώρα προφανώς τη ζωή του θα μάθει και άλλες πολλές γλώσσες, αλλά αν ξεκινήσουμε από την πρωταρχική, την ελληνική, η ελληνική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για παιδιά δημοτικού ή ακόμη και παρακάτω μεγαλύτερων ηλικιών είναι η πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα σε μια εκδοχή αρχαίας γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν δυνατότητες στη γλώσσα, να βελτιώσουν την έβρεση λέξεων, να την ποικιλία στην έκφρασή τους μέσα από αυτήν την διαδικασία την οποία παρακολουθώ πολύ κοντά σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγωγή. Με την κυρία Μανολίδου λοιπόν σχεδιάσαμε μία σειρά 5 εκπομπών που αναφέρονται στους ελληνικούς μύθους και ορίστε παρακαλώ το αναγγελτικό.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Φιλοξενούνται 5 καθηγητές φιλόλογοι εξαιρετικοί του Ελληνικού Κρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και αυτοί είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια φιλόλογη, όλη καθηγήτρια φιλόλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτήν την σειρά των 5 επεισοδίων για τους ελληνικούς μύθους το νόημά τους, η σοφία τους και η χρησιμότητά τους. Αυτά είναι για τα Σάββατα του Αυγούστου. Τις Κυριακές του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στη σειρά της παράθεσης ιστορίας του 10ου αιώνα, 19ου αιώνα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, έχουμε Αθήνα και Πειραιά.
11: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Και έρχεται ο Σεπτέμβριος με το καλό και το φθινόπωρο, με αρχή από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Η ευρωπαϊκή ιστορία, την οποία παρουσιάζουμε, έχει σκέλος την Ευρώπη και την Ελλάδα. Για τις εκπομπές λοιπόν από την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και για τους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, παρουσιάζουμε
12: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Αυτά θα εξελιχθούν από τον, επαναλαμβάνω, από το Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο. Τώρα εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία έχει την επιμέλεια σε όλες αυτές τις εκπομπές και την οργάνωση αυτών των ιστορικών εκπομπών Σαββάτου και Κυριακής, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης τον Νίκο Κατζιονίδη, ο οποίος επιμελείται ηχητικά όλο αυτό το υλικό, όπως και τα αναγγελτικά τα οποία σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι, υπό την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο φίλους και συνεργάτες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εχθές στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου, ο οποίος μπαίνει από σήμερα σε λειτουργία και θα δοθεί προς χρήση. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγηλε κάτι για την Πτολεμαϊδα. Παρακαλώ πολύ να ετοιμάσουμε το ηχητικό του Πρωθυπουργού, αγαπητέ Νότη. Αναφέρθηκε σε έναν άλλον δρόμο, μιλώντας από τον Ε65, ο οποίος είναι ο δρόμος Πτολεμαΐδας Ξινό Νερό.
13: Να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών, και ναι, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαΐδα στο Ξινό Νερό. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε δεσμευθεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες.
10: Ωραία. Λοιπόν, προφανώς θα ανακοινωθούν και άλλα έργα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Γνώρισα τις προάλλες τον κύριο Ιωάκωβο Παντελίδη. Ο κύριος Ιάκωβος Παντελίδης είναι ο πρόεδρος Ξενοδόχων Κοζάνης, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μου εξήγησε τι σημαίνει απολιγνητοποίηση και ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το μέλλον σε αυτό το κομμάτι Κοζάνης Πτολεμαΐδας και Φλωρίνης, ένα κομμάτι της Φλώρινας, το οποίο έζησε για δεκαετίες με τη ΔΕΗ. Και τώρα η ΔΕΗ αλλάζει χαρακτήρα. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Βόρτα.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη.
14: Να είστε καλά.
10: Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα για την ταχύτατη ενημέρωση, έτσι κωδικοποιημένα, όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Παρακαλώ να τα επαναλάβετε. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για σας, για δεκαετίες, για σας που δεκαετίες επί δεκαετίες οι γονείς σας και οι γονείς των γονέων σας εργάστηκαν υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους, που ήταν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τι σήμαινε μου δώσετε ήταν... ένα παράδειγμα. Εσείς ξεκινήστε και θα σας το ρωτήσω εγώ έτσι ακριβώς όπως μου είπατε ένα παράδειγμα.
14: Η ΔΕΗ χρόνια ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Στήριξε την εθνική οικονομία, αλλά στήριξε ιδιαίτερα και την περιοχή. Με θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Αυτό μας έκανε να νιώθουμε και εμείς έτσι μια σιγουριά σαν άτομα, σαν κοινωνία, ότι έχουμε δίπλα μας τη μεγαλύτερη επιχείρηση, ζούμε από αυτήν και ουσιαστικά όλα τα χρόνια πορευτήκαμε με τη ΔΕΗ. Εγώ αυτή τη στιγμή με 60 πλάς θυμάμαι από μικρό παιδί τους γονείς μας, τους συγγενείς μας να δουλεύουν.
10: Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Μεταξύ. Δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της, οι εργαζόμενοι της. Τι μου είπατε ότι για 10 ανθρώπους προσλάμβανε 1000, πώς μου το είπατε, αυτό ήταν ωραίο έτσι πώς μου το περιγράφατε.
14: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό συνέβαινε στη ΔΕΗ, ήταν μια κρατική επιχείρηση, η οποία η ΔΕΗ χρόνια τώρα αν χρειαζόταν για την επιχείρηση της 5 άτομα σίγουρα έπαιρνε 10, όχι μονάχα στην Πτολεμαϊδα, αλλά και όπου υπέ...
10: Ναι, εγώ τώρα, καμία αντίρρηση το καταλαβαίνω, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την περιοχή σας, ας μην φύγουμε.
14: Αυτό συνέβαινε και έχει κακοκονδύλιο, άμα πάτε αυτή τη στιγμή θα δείτε ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πραγματικά χρειαζόταν η επιχείρηση.
10: Τώρα. Ήταν λοιπόν η ΔΕΗ με το προσωπικό της, αλλά ταυτοχρόνως και ένας κύκλος εργασιών γύρω από αυτήν την, από αυτήν
14: τεράστιο,
10: την μεγάλη τεράστιο, τεράστια βιομηχανία.
14: Τεράστιο. Πολλοί εργολάβοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επενδύσανε εξαιτίας αυτής της επιχείρησης, βγάζοντας το λιγνίτι, παίρνοντας τεράστια μηχανήματα, τα οποία δουλεύανε χρόνια γύρω στην περιοχή.
10: Μάλιστα. Μηχανήματα, φορτηγά, εν πάση πτώση μια...
14: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα.
10: Ναι. Έχουν θέμα σήμερα. Αυτό θέλω να πει. Πάμε τώρα να περιγράψουμε το σήμερα.
14: Αυτή η απαγητοποίηση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε, μου σκάει, πολλά χρόνια πριν. Ακόμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν έκλεισε η Πτολεμαϊδα με την κυρία Μπυρμπίλη, η Πτολεμαϊδα 1, έπειτα η 2, η 3 που κάηκε. Αυτά δεν ξεκινήσανε τώρα. Ξεκινήσανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΔΕΗ στην περιοχή έχει να επενδύσει χρόνια.
10: Μάλιστα, 16 χρόνια πριν. Ωραία.
14: Ας πάμε 16 χρόνια πριν, ότι έχει να προσλάβει προσωπικό. Ουσιαστικά, εμείς είμαστε σε μια κοινωνία τώρα που βράζει λόγω του ότι αυτή τη στιγμή οι εργολαβικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα οκτάμινα, ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε φεύγει η ΔΕΗ για να κλείνει τα στόματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Στους οκταμινίτες, στους οποίους έδινε μία δουλειά μέσα για 8 μήνες και έπειτα οι υπόλοιποι όλοι αυτοί ζούσαν από το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό ήταν χρόνια τώρα, έτσι δουλεύανε, έτσι δούλευε το σύστημα και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, όλοι φωνάζουν, όλοι μιλάνε, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε τους ανθρώπους που πραγματικά επενδύσανε στην περιοχή. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν, φοβούνται και να μιλήσουν.
10: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά, κύριε Παντελίδη, υπάρχει και το εξής, το βάζω ως μια διάσταση. Δεν λέω ότι είναι η κυρίαρχη, αλλά το βάζω μια διάσταση. Εσείς όλοι μαζί εκεί, η ευρύτερη κοινωνία, εκπέμπατε το σήμα κινδύνου για την υγεία σας από τον καρκίνο συνέπεια του λιγνίτη. Ξαφνικά αγαπήσατε καρκίνο, δεν το φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
14: Όχι βέβαια.
10: Ναι, αλλά ξαφνικά γυρίσαμε πάλι στη λαχνία του λιγνίτη, τον οποίο καταγγέλατε πριν από χι χρόνο.
14: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι χρόνια πρόεδρος ξενοδόχων και με διέφερε η περιοχή μου να αναπτυχθεί. Έχουμε επενδύσει ο καθένας στη δουλειά μας πάρα πολλά χρήματα. Μας ενδιαφέρε να παραμείνει ζωντανή. Παρακαλούσα τους καθηγητές των σχολείων να κάνουν μια επίσκεψη μέσα στη ΔΕΗ, μέσα στα ορυχεία, μέσα στα ΚΙΤ, για να δούνε πώς βγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και τι προσφέρει η τεράστια αυτή η επιχείρηση. Δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτή την επιχείρηση. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν και πολέμοι της ΔΕΗ. Θα σας πω κάτι προσωπικά για μένα. Εγώ ήμουνα πάντοτε στους αγώνες των εργαζομένων δίπλα τους.
10: Ναι.
14: Και στην Αθήνα και παντού. Ξέρουν, εγώ έχω όνομα και επίθετο. Είμαι και ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρω στην περιοχή.
15: Όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γρουσουτσάλτε, άτομα σαν και εμένα δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν πολύ ανοιχτά για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μία, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δείτε στο πληκτρολόγιο μέσα, σε όλα τα social, θα δείτε αυτή τη στιγμή ο καθένας βρίζει.
10: Ναι,
15: βρίζει,
10: από επικριτές, από επικριτές κυβέρνησης, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι...
15: Για τον Ε65 αυτή τη στιγμή με βρίσκεται, ναι, στο δρόμο.
10: Ναι.
15: Είμαι στο δρόμο για Αθήνα. Δυστυχώς δεν προλάβα, γιατί τον ανοίγουν μετά τις 12. Και έρχομαι από τον παλιό το δρόμο. Και λέω, Θεέ μου, επιτέλους ανοίγει ένας δρόμος, ο οποίος θα ερχόμαστε με ασφάλεια στην Αθήνα, γιατί έχουμε και δουλειά στην Αθήνα.
10: Ναι. Τώρα, η καινούργια επένδυση στη ΔΕΗ δεν σας καλύπτει, δηλαδή, την
15: θεωρία? Να δείτε, η αλήθεια είναι, να λέμε και τα πράγματα, το κομμάτι της μετάβασης άργησε. Κοιτάξανε πολλά πράγματα, αλλά χθες ήμουνα στα εγγένεια της Γόιτερπλαν. Μια επένδυση η οποία είναι πάνω από 150 εκατομμύρια. Μια επένδυση η οποία έχει 1500 στρέμματα θερμοκήπια. Θα γίνουν θερμοκήπια και υδροπονία. Έγιναν τα εγγένεια. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που θα αποσχολήσει πάνω από 300 τόσα άτομα στη λειτουργία της, αλλά και την κατασκευή της, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τέτοια έργα εμείς θέλουμε. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουμε και εμείς μια διαφορετική περιοχή αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να με επιβιώσουμε. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα σας πω και κάτι το οποίο είναι... Μπορείτε να το διαπιστώσετε, όχι από εμάς. Αυτός που φεύγει σήμερα από τη ΔΕΗ παίρνει και 200 χιλιάρικα. Εγώ λέω κάτι. Δίπλα στο εικονοστάσιο το οποίο έχουν στο σπίτι τους, ας βάλουν και το στάσι που απογείωσε τη ΔΕΗ. Που την πήγε σε μια άλλη διάσταση. Μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να κλείσει.
10: Κάνετε και ρήμα. Εικονοστάσι, στάσι.
15: Η οποία, ναι, είχε φτάσει ένα ευρώ η μετοχή της. Μια ΔΕΗ που σκεφτόταν πώς θα πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων της. Και αυτή τη στιγμή. Να λένε δόξα τω Θεώ, γιατί και εγώ πέρα από το ότι ξενοδόχος είμαι και μηχανικός. Βγήκαμε σε σύνταξη και παίρνουμε 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ ο ΔΕΗΤΖΙΣ δεν παίρνει. Παίρνει 1,5, 2, 2,5, 3.000 είναι οι συντάξεις τους.
10: Ναι.
15: Έτσι για να τα λέμε, ναι, τα πράγματα, η περιοχή έχει προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία. Όμως θέλουμε καινούργιες επενδύσεις. Εμείς είμαστε στους ανθρώπους, όπως και ο εργολάβος θέλει καινούργιες.
16: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
17: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
18: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
20: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
19: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, Studio Ιταλός, Two Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
21: Αυτό το καλοκαίρι
0: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
21: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
21: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
22: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Fatizy 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
23: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.

0: Μπέκερ και όχι μόνο. Τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη. Μιλώντας στο ΟΠΕΝ, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, να θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο γυναίκα 41 ετών, εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι στην πλάτη. Προηγήθηκε διαπληκτισμός του θύματος με ανδρόγυνο που προσήχθη στην αστυνομία. Πριν από λίγο η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο άνδρας συνεχίζει να κρατείται. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζω την συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη, είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης. Μιλούμε για την απολιγνητοποίηση, την καινούργια προοπτική της ΔΕΗ και ποιος τελικά είναι ο θυγόμενος περισσότερο σε σχέση εκεί με όλη αυτή την επιχείρηση τη μεγάλη, η οποία κράτησε την οικονομία του τόπου στη Δυτική Μακεδονία για πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, λέγατε το παράδειγμα. Καλημέρα σας.
3: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη δικιά μου την επιχείρηση. Σίγουρα, οι δρόμοι, αν θέλετε, οι κάθετοι που γίνανε, η Εγνατία και όλοι αυτοί, εμάς μας βοήθησαν, αλλά και μας έκοψαν ένα κομμάτι δουλειάς. Συν την αποκλειντοποίηση που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί εμείς δουλεύαμε με τη ΔΕΗ. Θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή είχαν περάσει από το μυαλό μας ότι οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν. Όμως δεν τα βάλαμε κάτω. Δεν τα παρατήσαμε. Αλλάξαμε το εργασιακό μοντέλο. Εγώ προσωπικά δίπλα από το ξενοδοχείο αγόρασα κάποια στρέμματα και έφτιαξα κάποια γήπεδα. Αυτά τα γήπεδα, σας δείτε πριν, για το λιγνίτι και για τη μολυσμένη περιοχή, πώς θα ερχόταν οι ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Και πιστέψτε με ειλικρινά, κύριε Πορτοστάτε, ότι σήμερα όλες οι ομάδες της Αλφα Εθνικής από Άρη, Καλυθέα, Κηφισιά, Καλαμάτα.
2: Κάνουν προετοιμασίες εσάς. Κάνουν
3: προετοιμασίες. Μπορούσατε να φανταστείτε εσείς πριν μερικά χρόνια να έρχονται αυτές οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα? Με τίποτα. Ναι. Σήμερα αλλάξαμε κι εμείς. Σήμερα η ΔΕΗ ετοιμάζει κάποιες επενδύσεις οι οποίες αυτές πραγματικά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δουλέψουμε. Ετοιμάζει το data center, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Δύο αντιλιοταμιεύσεις. Ξεκινάει το αέριο, ναι, που ήδη έχει ξεκινήσει. Το υδρογόνο, οι μπαταρίες.
2: Άρα η μύρλα που ακούω και όλη αυτή έχει από πίσω άλλα κίνητρα.
3: Δηλαδή, άλλα κίνητρα, φίλε. Ναι.

0: έχει μέσα πολιτική προτίμηση, ιδεολογική προτίμηση. Μάλιστα και ο άλλος, αν θέλει να είναι στην να κάνει, πώς θα το πω, να κάνει κριτική στον Μητσοτάκη, να κάνει αντιπολίτευση, θα την κάνει. Αλλά δεν είναι, αλλά είναι, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, η ΔΕΗ έφυγε εκείνο το κομμάτι της, έρχεται ένα άλλο κομμάτι που όμως αυτό επίσης δεν σας αφήνει ανενεργούς.
1: Σίγουρα, σίγουρα όχι, και η περιοχή θα αλλάξει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής, αρκεί να μην τα πολεμήσουμε. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε την επιχείρηση να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Σήμερα κάποιες αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα κλήρως δεν υπήρχε. Υπήρχαν μικρά χωράφια, ανταγωνιστικοί, δεν μπορούσαμε να είμαστε ποτέ. Έτσι σήμερα έρχεται η ΔΕΗ και σου δίνει χιλιάδες στρέμματα. Εκεί χιλιάδες στρέμματα σε ιδιώτες επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν. Τι άλλο θέλουμε για την περιοχή μας? Είχαμε το Λιγνίτι, θα έχουμε κάτι άλλο? Δεν πεθαίνουμε, ο κόσμος πάει μπροστά, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να επιβιώσουμε σαν περιοχή, σαν κοινωνία, σαν κράτος.
0: Να είστε καλά κύριε Παντελίδη, χάρηκα πολύ, καλή δύναμη.
1: Εγώ χάρηκα, να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Γεια σας. Κύριε Ιωάννη Ζαχαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κάθε καλό σας εύχομαι. Ευθυμία Σεργάκη, χαίρομαι για την θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, και όπως και σε εσάς κύριε Μάρκο Πασαλίδη. Στέργη Δεμίση από το ξηροπόταμο Δράμα, στην καλημέρα μου και καλώς να περάσει το καλοκαίρι πάνω στα ψηλά βουνά τα δικά σας. Κύριε Μανώλη Μαντιλαρά, καλημέρα σας. Κύριε Χάρη Σάμπαλη, επίσης καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Στην Κατερίνα Αγγελίδη την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου σταθερά, αγαπητή Κατερίνα. Και το ίδιο στον αγαπητό Παναγιώτη Λικούδη με τα ωραία ποίηματα που σκαρώνει για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όταν πριν από 2 εβδομάδες συζητήσαμε το θέμα της κυρίας συζύγου του Ευρωβουλευτού κυρίου Φαραντούρη, έλαβα εκείνες τις ημέρες με την τοποθέτηση της κυρίας στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και τον μισθό ο οποίος προέκυψε ως αμοιβή για τα 2 χρόνια του συμβολέου της, έλαβα 2 επιστολές. Σε μία τώρα θα προλάβω να κάνω μία μικρή αναφορά, κυρίες και κύριοι. Μου έγραψε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς δεν θέλει και ούτε θα το ανακοίνωνα το ονοματεπώνυμό του, επωνύμος πάντως, όπως μου γράφεται πάντα στο πρωτοσάλτα.gr, τα εξής για να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης. Μου λέει, άκουσα στην εκπομπή σας τις δικαιολογίες του Υπουργού κυρίου Πιερακάκη για το εξαιρετικό βιογραφικό της κυρίας Φαραντούρη. Είμαι φυσικός και έκανα το λάθος να επιστρέψω στην Ελλάδα από το εξωτερικό και παλεύω να βρω μια θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο, παλεύοντας με τη διαφθορά και τη ρεμούλα. Ήμουν υποψήφιος σε θέση στο τμήμα στο οποίο πριν από χρόνια είχα πάρει το διδακτορικό μου και είχα το καλύτερο βιογραφικό. Μία εβδομάδα όμως πριν αρχίσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, η κυβερνησάρα μας νομοθέτησε να εξαιρούνται από τις εισηγητικές επιτροπές καθηγητές που διετέλεσαν επιβλέποντες διατριβή σε υποψηφίους. Με αυτόν τον τρόπο έπεσα σε επιτροπή που στήριζε άλλον υποψήφιο με κομματικά κριτήρια και κατώτερο βιογραφικό και φυσικά έχασα τη θέση. Γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αν είσαι παιδί του κομματικού συστήματος, εκεί δεν έχεις περιορισμούς. Δηλαδή κόπηκα εγώ, ένας απλός πολίτης από μια θέση επίκουρου, και πατάχτηκε η διαφθορά στη χώρα. Διότι δεν υπάρχει περιορισμός σε τέτοιες υψηλά αμοιβόμενες θέσεις σε συγγενείς πολιτικών προσώπων. Να ξέρει ο κ. Πιερακάκης στις εκλογές από τη σύζυγο Φαραντούρη να ζητήσει ψήφο όχι από εμάς της μεσαίας τάξης που τον στείλαμε εκεί που βρίσκεται. Με εκτίμηση τάδε-τάδε, παρακαλώ να μην διαβαστεί το όνομά μου στον αέρα. Τώρα, αγαπητέ μου κύριε, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, όπως μου λέτε ότι αντί για εσάς προτιμήθηκε ένας άλλος με κομματικά κριτήρια. Όχι ότι δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω. Προφανώς. Πιστεύω προφανώς και συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συνέβη στη δική σας περίπτωση, έτσι όπως το επικαλείστε, γιατί δεν γνωρίζω, ούτε θα μπω να ασχοληθώ. Όμως, ως μια πρακτική, βεβαίως και υπάρχει. Τώρα, το ότι νομοθέτησε η κυβέρνηση να υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο μεταξύ του επιβλέποντος στο παρελθόν και του ιδίου να συμμετέχει και σε επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής καθηγητού, αυτό. Δεν το ακούω κακό. Δεν λειτουργήσε στην περίπτωσή σας γιατί η διαφθορά συνεχίστηκε σε ένα άλλο επίπεδο. Το καταλαβαίνω, καλέ μου κύριε. Αλλά να λοιπόν που σε αυτά τώρα τα πολύ προσωπικά ζητήματα κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει και να βρει άκρη, υπό την έννοια ότι πρέπει να ασχοληθεί διεξοδικά, οπότε είναι κάτι που δεν είναι η δουλειά μου. Απλώς ήθελα να συμπεριλάβω και σε εσάς, αγαπητέ φίλε, ότι το μήνυμα που μου στείλατε δεν αδικήθηκε, δεν πετάχτηκε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Για το ίδιο θέμα είχα πάρει επιστολή μακροσκελέστατη από μια άλλη κυρία, η οποία και αυτή μου έδινε το όνομα τεπώνυμό της εννοείται, η οποία προφανώς δεν θα ακουστεί, μου εξηγούσε σε ποια θέση δουλεύει ως κρατική λειτουργός και μου έθετε μια σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η τοποθέτηση της κυρίας Φαραντούρη στην θέση της. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε την σεζόν αυτή, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμπαραστάτης, στιλοβάτης στις εκπομπές μου και στην ενημέρωσή σας με την παρουσίαση αυτοπροσώπως της άποψής του, της γνώμης του για τα πράγματα. Αυτός είναι ο φίλος Σάκης Μουμτζής, τον οποίον περισσότεροι έχετε γνωρίσει εδώ, διότι εκτός από την ενώ στις ραδιοφωνικές μας συζητήσεις, εκτός από την φάση που εσείς τον επιλέγετε να τον διαβάζετε ως αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή ή αλλιώς αναγνώστες της εφημερίδας Ιστοτόπου του liberal.gr. Αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άρη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, Σάκη, κλείνουμε την περίοδο. Συνοπτικά λοιπόν για την φάση, για τις στιγμές που ζήσαμε από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, έχεις να πεις για την κυβέρνηση τι ακριβώς? Πάνω θα κάνεις μια μικρή αξιολόγηση για όλους τώρα. Ξεκινώ, αν θες να ξεκινήσουμε από την αντιστρόφος και από την αντιπολίτευση και να αφήσουμε την κυβέρνηση στο τέλος.
1: Ναι, ας αρχίσουμε από την αντιπολίτευση και στο τέλος την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση κυριαρχεί ο Τσίπρας, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η επανεμφάνισή του, ό,τι και να γράφει, ό,τι και να λέγεται. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά με το καλημέρα κυμαίνεται γύρω στο 15% είναι μια επιτυχία. Και λέω είναι μια επιτυχία, διότι εκτόπισε από την δεύτερη θέση και με τρόπο θεαματικό το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας, όπως γράφτηκε κατ' επανάληψη, αποβλέπει στις μεθεπόμενες εκλογές. Δεν αποβλέπει σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θέλει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται πλην δραματικού απρόπτου θα την κατακτήσει. Δεν ξέρω όμως αν θα κατακτήσει το περιπόθητο 18% πλάς που είναι και ο πύχης του 2023.
0: Και λέω, η συγκρίσεώς του στη συνέχεια με τον Κασελάκη.
1: Ναι,
0: ο οποίος έχει μια επίδοση του 15%
1: στις προεκλογές. Ναι. Και λέω και έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι ο στόχος να διαλυθεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτεύχθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Ενδεχομένως να συνεργαστεί και με κάποιες προσωπικότητες του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς και κάποιες παλιές συνιστώσεις, και αν μη τι άλλο να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τον Τσίπρα που έναν πιθανό θρίαμβο να τον κάνει μια απλή νίκη ή καν ούτε καν νίκη, διότι αν πιάσει το ποσοστό του Κασελάκη δεν κάναμε και τίποτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Όπου βέβαια τα μηνύματα του, αυτό μόνο να πούμε στο πολιτικό σκέλος, τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα αυτοθολώνονται. Δηλαδή προσπαθεί αυτός να πει κάτι ότι δεν είναι το παρελθόν, αυτοί οι καινούριοι που τον εκπροσωπούν είναι κάτι επίσης αριστερούλιδες παλιάς κοπής, λένε κάτι ανοησίες. Το πράγμα είναι ασυντόνιστο πάντως.
1: Το ιδεολογικό και πολιτικό DNA δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ριζοσπαστική αριστερά. Όσες μεταμφιέσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις πάνω σε προηγούμενες κυβιστήσεις, θα παραμείνει αυτό που είναι. Έρχονται κάποιες κρίσιμες στιγμές που βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πλήν στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι.
0: Ωραία. Δεξιά αντιπολίτευση. Πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θες ΠΑΣΟΚ?
1: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ιδανικοί αυτόχειρες. Για 2 χρόνια σχεδόν παίξαν μπάλα μόνοι τους, δεν κάναν τίποτα, μόνο βάζαν αυτόν τον γκολ. Ακολούθησαν έναν ολισθηρότατο δρόμο. Είναι η μεγάλη χορηγή, ή μάλλον είναι από τους μεγάλους χορηγούς του Μητσοτάκη, διότι άφησαν όλο τον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου να τον γεμονεύσει και έχουν περιοριστεί σε ένα κεντροαριστερό αμυγός ακροατήριο, το οποίο βέβαια θα προτιμήσει το Τζίπρα σε μια δεδομένη στιγμή, διότι θα είναι ο ενδεχόμενος κυβερνητικός πόλος. Τώρα προχθές μάλωσε η Γιαννακοπούλου με τον Καρχημάκη, ναι, τον γιο Καρχημάκη.
0: Για τα ιδιωτικά,
1: δεν κατάλαβε γιατί μάλωσαν, αφού και οι δυο λένε ότι μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης θα ψηφίσουν το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Γιατί μάλωσαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω. Δηλαδή αυτός ο χώρος παράγει περισσότερη γκρίνια από ό,τι μπορεί να καταναλώσει, ναι, για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι βρίσκεται σε μία, ναι, φθορά.
0: Στο μεταξύ και οι δύο μαζί τους παρακολουθώ, με συγχωρείς που σε διακόψω, διακόπτω. Λένε ότι θα έχουμε πιο αυστηρούς ελέγχους και διάφορα τέτοια. Στοιχειωδώς, ναι, αν βγαίνανε στην αγορά, στοιχειωδώς, ναι, να βγουν να περπατήσουν στην αγορά, στοιχειωδώς, όχι εξειδικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, θα ξέραν, θα είχαν ακούσει ήδη ότι αυτή η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Αξιοπιστίας των Πανεπιστημίων, που εξετάζει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μια επιτροπή που κάνει πολύ σκληρά τη δουλειά της.
1: Εντάξει,
0: και υπάρχουν διαμαρτυρίες γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, έγραφε, ναι, χθες ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στα Νέα ότι καθυστερεί να αξιολογήσει τα προγράμματα που, που τους υποβάλλονται από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, και σε αυτά τα επιχειρήματα δείχνουν εκεί στο Πασόκ να μην ξέρουν την πραγματικότητα.
1: Το αγνοούν αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτή την φθορά, αυτή την πτώση. Πάμε τώρα να πάμε στον πατριωτικό χώρο.
0: Δεξιά, στην πατριωτική δεξιά. Ναι.
1: Στην πατριωτική δεξιά. Ακλόνητος ο Βελόπουλος. Ακλόνητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό του μηχανισμό, έχει το δικό του κόσμο. Ο ίδιος είναι φιέστατος, έτσι. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής, γιατί πουλάει. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής. Και δεν νομίζω ότι...
0: Είναι ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών.
1: Ναι. Έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο τηλεοπτικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, που δεν το παίρνουμε χαμπάρι εμείς, αλλά αυτός δουλεύει σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον βλέπω, τον παρακολουθώ πώς δουλεύει στη Δίκη Θεσσαλονίκη, όπου ενδεχομένως είναι και πρώτο κόμμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία προφανώς λόγω της απειρίας της εμφανίστηκε πολύ νωρίς και θα κάνουν τα καύσιμά της πρόωρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω τώρα με κραυγές για μειοδοσία, για προδοσία, για δεν ξέρω τι είπε σήμερα για το Μητσοτάκη.
0: Εντυπωσιακή αντοχή δείχνει η Λατινοπούλου πάντως.
1: Ναι, εντυπωσιακή αντοχή. Δεν ξέρω τι επίδοση θα έχει εκλογική και δεν ξέρω αν πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Αντοχή εννοώ δημοσκοπικά τώρα, έτσι.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Δεν ξέρω αν σε δεύτερες εκλογές θα επιβιώσει, γιατί κινείται οριακά. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον πατριωτικό χώρο, το οποίο θέλει να καλύψει ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύει ότι μπορεί να ηγεμονεύσει, να πάρει και από τον Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου και από την Καριστιανού. Δεν για τον Βελόπουλο δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα παιχτεί και εκεί ένα...
0: Τι εννοείς για τον Βελόπουλο, δεν είσαι σίγουρος, γιατί και το εξήγησε
1: ναι, ότι ο Βελόπουλος δείχνει αντοχές.
0: Α, ότι μπορεί, ότι μπορεί να αλωθεί από τον Σαμαρά, λες,
1: ναι,
0: ο Βελόπουλος.
1: Ναι. Και δεν είναι και ένα παιδάκι το οποίο θα αφήσει το χώρο του να αλωθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έχει, από ό,τι διαβάζω, πρόβλημα στελέχωσης και αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα στρατηγικής άρημου. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Αντώνης, ο φίλτρατος Αντώνης. Θέλει σε μια κούρσα 5 χιλιόμετρων αυτός να εμφανιστεί ξεκούραστο στα 100 μέτρα και να κερδίσει. Δεν παίζει το όμως έτσι το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει να φτιάξει.
0: Και τι να κερδίσει τώρα, μισό λεπτό, να κερδίσει. Δηλαδή να κερδίσει τι πράγμα.
1: Να
0: ρίξει τον νικητή Μητσοτάκη, αν δεν πάρει το εκείνο το ποσοστό, να γίνει τι, να αλλάξουν. Δηλαδή και πάμε σε εκλογή δεύτερη Κυριακή, θα σηκωθούν χεράκια νεοδημοκρατικά που θα πούν κάτσε κάτω πρωθυπουργέ, σε αλλάζουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πάνω σε αυτό.
1: Είναι γενικώς η στρατηγική του θολή.
0: Ναι.
1: Τόσο από το πότε θα ιδρύσει το κόμμα, όσο και με τι ατζέντα θα εμφανιστεί. Έτσι. Γιατί στα εθνικά θέματα δεν νομίζω ότι μπορεί ο λόγος του είναι πιστικός απέναντι στα πεπραγμένα.
0: Είχε ένα νόημα να πεις τότε για το Σκοπιανό κάποιους ανθρώπους, άγγιξε κτλ. Μάλιστα. Σήμερα κάνεις κόμμα για να πεις τώρα πάω να ρίξω τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή κάνεις κόμμα μονοπρόσωπο για εναντίον ενός προσώπου. Δεν έχει λογική.
1: Ναι, έχει τις δυσκολίες του. Έχει τις δυσκολίες του. Και φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης έδωσε μία συνέντευξη. Δεν θα σχολιάσω τώρα για τις εκλογές την άνοιξη. Αυτό είναι γνωστό έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε νοήμονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Πρέπει να γίνουν την άνοιξη και για το καλό του τόπου, αλλά και για το καλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτός αποφασίζει. Έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε όμως την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο, πρέπει να πούμε ότι είχε πολλά πισωγυρίσματα. Υπήρχαν καθυστερήσεις, όπως βέβαια υπήρχαν και σημαντικά έργα, σημαντικές βελτιώσεις, σημαντικές επιδόσεις, αλλά υπήρξαν και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις. Υπήρξε μία, θα έλεγα, σε πρώτη φάση, σε πρώτη στιγμή, αντίδραση η οποία δεν ήταν η πρέπουσα όπως φάνηκε με το χειρισμό της υπόθεσης του ΠΚΠ. Πολύ γρήγορα η ίδια η παράταξη κρέμασε στα μανταλάκια τους υποκατηγορίαν βουλευτές της, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε οι περισσότεροι αθώθηκαν, απειλάγησαν, οι υποθέσεις του μπήκαν στο αρχείο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και μια πολύ πιο ξεκάθαρη στρατηγική τώρα η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην ενδεχόμενη επανεμφάνιση του Σαμαρά, το πρώτο, και το δεύτερο, να καταστήσει ακόμα πιο σαφή ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εκλογική αναμέτρηση, ναι, στην οποία θα παιχτεί η αυτοδυναμία.
0: Και αυτό πότε θα επιτευχθεί έτσι να μπει χοντρά το δίλημα, αν φέρει τον χρόνο πιο κοντά στο πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, το πιο, όταν λέω πρόβλημα, τι εννοώ, να το ξεκαθαρίσω, εννοώ ότι αν το ζητούμενό σου είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, το δίλημα θα λειτουργήσει της μίας Κυριακής, αν το πράγμα έχει στο όριό του.
1: Ναι,
0: λέει μία λογική, λέει μία εκδοχή των πραγμάτων. Μία εκδοχή, δεν λέω, θα συμβεί αυτό. Δεν το ξέρω, δηλαδή.
1: Το δίλημα του Κυριάκου, με δεδομένους τους σχετισμούς που υπάρχουν, είναι πολιτική σταθερότητα, πολιτική αβεβαιότητα, έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και για την οικονομία. Δηλαδή, το έθεσε και σήμερα στη συνέντευξή του στο Open, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το ρώτησαν για τη συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπε ότι αν πιστεύετε ότι το ζήτημα της χώρας είναι να υπάρχει μια, το διαβάζω ακριβώς, μια κυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Κουτσούμπα, θα πω καλή τύχη. Αυτή είναι η εναλλακτική. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση του ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση της δημοκρατικής, των δημοκρατικών δυνάμεων, είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τεθούν.
0: Και με αυτά τα διλήμματα θα ξεκινήσουμε την καινούργια μας περίοδο, Σάκη μου. Αφήνω φρουρό, γιατί μαζί θα ξεκινήσουμε. Σε αφήνω φρουρό ότι αν χάσω εγώ κάτι αυτές τις μέρες, θα το έχεις πιάσει εσύ σίγουρα, που συνεχίζεις ακάθεκτος εκεί, ναι, και ακούραστος.
1: Συνεχίζω ακάθεκτος στις διακοπές μου γράφοντας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εσύ το ίδιο, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Είναι αυτό που λέμε απεργό εργαζόμενος, λοιπόν. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Κυρίες και κύριοι, κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ. Μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, όμως έχεις την Εθνική Τράπεζα, η οποία θα σε βοηθήσει σε κάθε σου βήμα. mbg.gr, περισσότερες πληροφορίες.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή το nbg.gr.
3: Καλημέρα. σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Σας καλημερίζω όλες και όλοι.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
12: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
18: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
19: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
20: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
21: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
22: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
28: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
29: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
30: Scrap Afi Mumjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
31: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής.

0: Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
1: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2-54-10-266-55.
2: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι αγαπημένοι φιλακροατές του Nova 931. Εδώ είμαστε Παρασκευή 24 Ιουλίου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κωσίδου στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Επιστροφή στην ενημέρωση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Ενισχύεται με 3 γιατρούς στο νοσοκομείο Ξάνθης. Με 2 νέους γαστροεντερολόγους ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ καθήκοντα αναλαμβάνει και ο νέος διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Ζωή Κοσμίδου. Η στελέχωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ σε έργα για την Ξάνθη. Τον απολογισμό των πρώτων 2,5 ετών της Περιφερειακής Διοίκησης παρουσίασε στην Ξάνθη ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ έτσι κατευθύνονται σε έργα υποδομών και αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Εργασίες αποκατάστασης στη δυτική είσοδο της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρέμβαση αποκατάστασης του οδικού τμήματος στη δυτική είσοδο της Ξάνθης. Προς τον κόβο της Εγνατίας Οδού, το έργο αφορά σημείο με έντονη κυκλοφορία αλλά και προβλήματα στο οδόστρωμα. Στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών πάνω απ' όλα και επιβατών και η ομαλότερη πρόσβαση στην πόλη. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
3: www.novaradio.gr novaradio.gr.
2: Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι το κτήμα κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι κάθε μέρα από νωρίς το πρωί με τον αγαπημένο μας καφέ και προτάσεις για πρωινό. Κτήμα, κυρίες και κύριοι, απόλυτη γευστική και δροσερή επιλογή με τα κιόσκια, τις βεράντες μέσα στο πράσινο. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 2541-0210. Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας και αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας. Η εταιρεία των αδερφών μου Μουμτζάκη σήμερα ξεχωρίζει γιατί διαθέτει όλες τις άδειες που της επιτρέπουν να αναλαμβάνει την τελική αδειοδοτημένη και επιστοποιημένη απόσωση οχημάτων με περισυλλογή και την ανακύκλωσή του. Scrap Afimum Μουμτζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο πληροφοριών 2541-0266-55. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της επικαιρότητας, θέματα της ημέρας για σήμερα, θέματα που αφορούν τον τόπο μας, την όμορφη πόλη της Ξάνθης, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Και στη συνέχεια, καλεσμένοι, μουσική, προσκλήσεις, συνεντεύξεις και φυσικά όλο όσο ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Όλα μια μόρ. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Wake up in the Mediterranean.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: Westside. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar Westside.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
17: Νόβα 931.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Μια μεγάλη παρέα που μεγαλώνει συνεχώς στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ως τις 2 θα είμαστε παρέα και σήμερα μαθαίνοντας πολλά από τα νέα της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Στη διάρκεια της εκπομπής μας, σε λίγα λεπτά από τώρα, να σας θυμίσω ότι θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Μαργαρής με αφορμή τη συναυλία που θα δώσει μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο στην Ξάνθη. Θα μιλήσουμε για τη μουσική, τη συνεργασία τους και όλα όσα θα απολαύσει το κοινό σε αυτή τη μοναδική βραδιά. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Ο κύριος Μαργαρής θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα δούμε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, ακούτε την εκπομπή Nova Magazine και θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω όλους στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
5: Nova Radio News Today.
6: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Nova 931, πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου. Και στο Nova 931 έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους αγαπημένους Έλληνες κιθαρίστες. Όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Μάργαρης, με αφορμή τη συναυλία που θα δώσει μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο στην Ξάνθη το Σάββατο, αύριο 25 Ιουλίου. Μιλάμε για τη μουσική, τη συνεργασία τους και όλο όσο θα ακούσει και θα απολαύσει το κοινό σε αυτή τη μοναδική βραδιά. Κύριε Μάργαρη, καλώς ήρθατε στο Nova 931.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
6: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που για ακόμα μία φορά μας δίνει τη δυνατότητα να σας απολαύσουμε. Οι δυο σας επί σκηνής επιστρέφετε στην Ξάνθη μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η στάση της περιοδίας?
7: Είναι μια πολύ όμορφη στάση, γιατί η πόλη της Ξάνθης είναι μια πόλη με μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και πάντα έτσι απολαμβάνω το να παίζω εκεί και φεύγω πάντα με την ψυχή μου γεμάτη όμορφα συναισθήματα.
6: Η συνεργασία σας με τον Χρήστο Θηβαίο κρατά σχεδόν 3 δεκαετίες. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της καλλιτεχνικής χημίας?
7: Όντως η γνωριμία μας ξεκίνησε το 1998 στην ηχογράφηση του υπέροχου τραγουδιού διαχρονικού πλέον «Το πόσο πολύ σ' αγάπησα», όπου εκεί έπαιξα εγώ κιθάρα και το ερμήνευσε εξαιρετικά ο Χρήστος. Τότε χάθηκαν οι δρόμοι μας, αλλά πάντα παρακολουθούσαμε άνω στην πορεία του άλλου. Πριν από 4 χρόνια λοιπόν μου έγινε μια πρόταση από το Δήμο Σύρου να κάνω μια συναυλία εκεί στο υπέροχο θέατρο Απόλλων που έχει στην Ερμούπολη. Μου ήρθε στο μυαλό αμέσως η φωνή του Χρήστου. Τηλεφώνησα, κάναμε ένα ραντεβού και αποφάσισαμε να κάνουμε μαζί τη συναυλία. Έγινε μια μαγική βραδιά τότε, υπέροχη. Να φανταστείτε ότι μας έκαναν 4 encore στο τέλος ο κόσμος. Βγήκαμε δηλαδή στη σκηνή άλλες 4 φορές. Έγινε χαμός και αποφασίσαμε να το τρέξουμε όλο αυτό διαχρονικά. Και έκτοτε λοιπόν είμαστε στον 5ο χρόνο συνεχόμενου, συνεργασίας συνεχόμενης όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις. Έχουμε κάνει πάνω από 100 συναυλίες μαζί σε Ελλάδα και εξωτερικό και συνεχίζουμε κάθετη, γιατί είναι ένα ντουέτο το οποίο είναι μοναδικό και έχουμε απίστευτη καλλιτεχνική χημεία μεταξύ μας και ανθρώπινη φυσικά.
6: Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε σας συναυλία γεμίζουν θέατρα. Εγώ θυμάμαι και την τελευταία σας επίσκεψη στην Ξάνθη. Μας είχε δοθεί τότε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε και πάλι εδώ στο Nova 931. Δεν έπεφτε καρφίτσα στο θέατρο. Σας απολαύσαμε όλοι, αρκετός κόσμος, μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση. Και έτσι λοιπόν αναμένουμε να σας δούμε και πάλι για ακόμα μία φορά στην Ξάνθη αυτό το Σάββατο. Τι θα ακούσει το κοινό στη συναυλία? Υπάρχουν εκπλήξεις στο πρόγραμμα?
7: Φυσικά και υπάρχουν. Εννοείται ότι δεν θα λείψουν μεγάλες ή τεράστιες επιτυχίες, τα τραγούδια ύμνη που είχε την ευλογία να ερμηνεύσει ο Χρήστος, όπως και τα τραγούδια είχαν την ευλογία να τα ερμηνεύσει ο Χρήστος. Όπως το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», τον «Άμλε της Σελήνης», το «Δεν είμαι άλλος», «Μικρή πατρίδα», «Βροχή μου» και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα τα παίξουμε φυσικά. Θα παίξω εγώ κομμάτια από τη δισκογραφία μου για σόλο κιθάρα. Αλλά θα υπάρχουν και σημεία, όπως είπατε, εκπλήξεις στο πρόγραμμα. Ανατρεπτικά κομμάτια που δεν περιμένει κανείς να ακούσει από εμάς τους δύο, αλλά τα έχουμε φτιάξει με ένα τέτοιο τρόπο που συνάδουν απόλυτα με το πρόγραμμα.
6: Πόσο χώρο αφήνετε στον αυτοσχεδιασμό όταν βρίσκεστε πάνω στη σκηνή?
7: Με τον Χρήστο πάρα πολύ χώρο. Αυτό είναι και το μαγικό, ότι η κάθε μας εμφάνιση είναι και διαφορετική. Δηλαδή και εμάς τους δύο μας εκπλήσει. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Επειδή κάνουμε ένα διάλογο έτσι αυτοσχεδιαστικό πολλές φορές επί σκηνής. Και είναι, αυτό είναι κάτι μοναδικό βέβαια. Και για να μπορέσει να γίνει πρέπει και ο ερμηνευτής να είναι και πολύ καλός μουσικός, όπως ο Χρήστος, για να μπορέσει να γίνει. Γιατί αν κάποιος τραγουδάει με μια συγκεκριμένη ωραία φωνή, αλλά με μια ίδια ένταση, και όπως είναι πολλοί τραγουδιστές που τραγουδούν με αυτόν τον τρόπο, που δεν έχουν μουσικότητα δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αυτό το αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι. Ενώ με τον Χρήστο, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός πάνω απ' όλα, είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για εμάς τους δύο και το κάνουμε κατά κόρον. Και είναι μαγικό, και σας είπα ότι η κάθε συναυλία είναι και διαφορετική και για εμάς τους ίδιους.
6: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά αποκτά διαφορετική σημασία όταν το παίζετε ζωντανά, κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
7: Ένα τραγούδι το οποίο, ας πούμε, εγώ αγαπώ όλα τα τραγούδια που παίζουμε, όπως και ο Χρήστος. Έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα αυτό με γνώμονα το να μας αρέσουν τα κομμάτια και στους δύο. Εγώ λατρεύω το «Δεν είμαι άλλος» που είναι του Θάνου Μικρούτσικου, αυτό το τραγούδι που το είπε εξαιρετικά ο Χρήστος, επίσης Μάνου Ελευθερίου, το οποίο κάθε φορά βγαίνει και διαφορετικά, ναι, για κάποιο λόγο.
6: Είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, η αλήθεια είναι. Έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Πώς βιώνετε την ανταπόκριση του κοινού στις φετινές συναυλίες?
7: Πάρα πολύ θετικά. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις πόλεις που έχω ταξιδέψει ως τώρα, το κοινό είναι πολύ ένθερμο και πολύ διψάει για καλή μουσική. Το κοινό που έρχεται στις δικές μου συναυλίες τουλάχιστον, και φεύγει πάντα με την ψυχή του γεμάτη όμορφα συναισθήματα.
6: Πάρα πολύ όμορφο. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η άμεση επαφή με τον κόσμο σε μια εποχή που κυριαρχεί η ψηφιακή μουσική?
7: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, για παράδειγμα, ανήκω στη γενιά των ρομαντικών καλλιτεχνών που ακόμα βγάζω τις δισκογραφικές μου δουλειές σε φυσικό προϊόν, φανταστείτε. Και το οποίο ο κόσμος το τιμάει. Δηλαδή, στις συναυλίες παίρνουν πάρα πολλά CD, έρχονται να τους τα υπογράψω. Ο κόσμος αυτό θέλει. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν και στις ψηφιακές πλατφόρμες, οι μουσικές φυσικά, έτσι, γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή. Αλλά όσο υπάρχει το φυσικό προϊόν, νομίζω ότι πρέπει οι καλλιτέχνες να βγάζουμε ακόμα φυσικό προϊόν. Βινίλιο, CD, οτιδήποτε είναι φυσικό.
6: Υπάρχουν επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια μετά την καλοκαιρινή περιοδία, σχέδια τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
7: Ναι, ταυτόχρονα κάνω μια παράσταση την οποία και θα συνεχίσω, που έχει τίτλο «Μεσόγειος», και είναι ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής, που την παρουσιάζω και εγώ ανά την Ελλάδα, πέρα από αυτό που κάνουμε με τον Χρήστο. Επίσης ετοιμάζω μια ιδιαίτερη συνεργασία, που με κομμάτια κυρίως από τη ροκ μουσική και γαλλικά τραγούδια, έτσι, σε συνδυασμό με τα σολιστικά μου, με την Ευρυδίκη. Θα έχει τίτλο «Strings of Passion».
6: Άρα προβλέπετε γεμάτο καλοκαίρι με πολλές συναυλίες, και ο χειμώνας αναμένεται να είναι εξίσου πολύ έντονος και γεμάτος για εσάς?
7: Ναι, γενικότερα εγώ έτσι λειτουργώ. Δηλαδή πάντα νιώθω ότι θέλω να ανακαλύψω μια νέα κορυφή, να ανέβω στην καριέρα μου. Πάντα έτσι λειτουργώ, δεν καθησυχάζομαι. Και αυτό είναι ένας τρόπος που λειτουργώ γενικότερα. Θέλω να είμαι πάντα δημιουργικός, και νομίζω ότι αυτό είναι καλό ανεξαρτήτως επαγγέλματος που κάνει κάποιος, να είναι πάντα δημιουργικός ένας άνθρωπος, γιατί αυτό δίνει κίνητρο και ενδιαφέρον για τη ζωή.
6: Πολύ ωραία. Με μεγάλη χαρά να ανταμώσουμε αυτό το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Παναγιώτης Μάργαρης, Χρήστος Θηβαίος. Θα σας απολαύσουμε. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Μάργαρη, να σας ευχαριστήσω αρχικά για τη συζήτησή μας.
7: Καλά, να πω κάτι τελευταίο, επειδή μου στέλνουν πολλά μηνύματα, έτσι, ακροατές από την Ξάνθη στα social media, ότι η προπόληση συνεχίζεται κανονικά. Η συναυλία θα γίνει από ό,τι, ενώ προβλέπονται βροχές, νομίζω αύριο θα έχει καλό καιρό.
6: Σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οπότε το Σαββατοκύριακο θα είναι κάπως καλύτερο. Οπότε Θεούτε, ναι, ελπίζω καιρό επιτρέποντος, θα σας δούμε.
7: Νομίζω ότι από ό,τι είδα την πρόληψη, αύριο δεν θα βρέχει, οπότε μια χαρά θα γίνει η συναυλία. Και η προπόληση γίνεται ηλεκτρονικά από το more.com και από τα τοπικά σημεία, τα βιβλιοπολία και στην πόλη που γνωρίζετε εσείς.
6: Υπέροχα. Σας περιμένουμε στην Ξάνθη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συναυλία σας με τον Χρήστο Θηβαίο. Να είστε καλά, ραντεβού το Σάββατο.
7: Να είστε καλά, καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά, γεια σας.
7: Να είστε καλά, γεια.
0: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Nova 931.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι.

0: Σιδερόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
9: Πολιτική.
8: Κοινωνία.
9: Κοινωνία.
8: Πολιτισμός.
9: Πολιτισμός.
8: Αθλητισμός.
9: Αθλητισμός.
8: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα και πάλι. Πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Παναγιώτη Μαργαρή νωρίτερα για την αυριανή του συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο στην Ξάνθη. Ωστόσο, επιστροφή στην ενημέρωση, εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας αμέσως τώρα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, έργα 6,1 εκατομμύριο ευρώ στην ορεινή Ξάνθη. Πρόγραμμα ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ προωθείται για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην περιοχή της Ξάνθης. Οι παρεμβάσεις αφορούν δρόμους που συνδέουν οικισμούς του Δήμου Μίκης αλλά και της Σταυρούπολης με στόχο ασφαλέστερες μετακινήσεις κατοίκων, καλύτερη πρόσβαση υπηρεσιών και περιορισμό της απομόνωσης των χωριών. Μηνιαίο κίνητρο 300 ευρώ για νέους γιατρούς. Οικονομικό κίνητρο ύψους 300 ευρώ το μήνα προβλέπεται για νέους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Το μέτρο επιδιώκει να καλύψει κενές θέσεις και να καταστήσει ελκυστικότερη την παραμονή γιατρών στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπου καταγράφονται σημαντικές συλλήψεις προσωπικού. Ενισχύεται με 3 γιατρούς στο νοσοκομείο Ξάνθης, με 2 νέους γαστρεντολόγους ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ καθήκοντα αναλαμβάνει και ο νέος διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η διοικητρία του νοσοκομείου, η κυρία Κοσμίδου, ενώ η στελέχωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

www.novaradio.gr. Novaradio.gr. I gotta know what to do.

0: Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Ενημέρωση και ψυχαγωγία και καθημερινά μαζί. Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας στις 2 ακριβώς.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Μήνυμα του Δημάρχου Ξάνθης για τις πανελλαδικές. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ξάνθης απευθύνει ο Δήμαρχος Στράτιος Κοντός μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Δήμαρχος συνερχάρει όσους πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και όσους δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς. Νέος απεινιδωτής στο επιραστικό κτέλ Ξάνθης, σύγχρονος αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής τοποθετήθηκε στο επιραστικό κτέλ Ξάνθης στο πλαίσιο της δράσης πρωτοβουλίας ζωής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σήμερα παραδοσιακό γλέντι στα Βαβέικα. Με παραδοσιακό λαϊκό γλέντι συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα Δημοκρίτια 2026. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 9 η ώρα το βράδυ στα Βαβέικα με τους Παναγιώτη Ούτο και Κωνσταντίνο Ζιατίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά αλλά και λαϊκά τραγούδια, χορό, μουσική μέχρι αργά. Ο Μανώλης Μητσιάς στην πλατεία Αυδείρων αύριο. Στην Ξάνθη λοιπόν εμφανίζεται αύριο Σάββατο 26-25 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ στην πλατεία Αυδείρων. Στη συναυλία συμμετέχει η Λουκία Βαλάση. Η εκδήλωση εντάσσεται στα Δημοκρίτια 2026 και περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες από την πολυετή διαδρομή του ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι. Διήμερο Αντάμωμα Σαρακατσάνων στη Χαϊντού. Το 26ο Αντάμωμα Σαρακατσάνων Ξάνθης πραγματοποιείται αύριο Σάββατο και την Κυριακή στο παραδοσιακό οικισμό Σαρακατσάνων στη Χαϊντού. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ από τις 7 ακολουθούν χορευτικά και παραδοσιακά γλέντια. Δωρεάν λεωφορείο για το αντάμωμα στη Χαϊντού. Δωρεάν λεωφορείο διαθέτει ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης Ολεπενιώτης για τη μετακίνηση του κοινού στο αυριανό αντάμωμα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα από την πλατεία Μπαλτατζή. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δημήτρης Δροσάκης, Σάκης Εντίνας και Γιώργος Καραλής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
13: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
12: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
12: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
13: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 2 54 10 63 704.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
16: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seiko.
19: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
20: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
21: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
20: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
21: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
22: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
23: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
24: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
25: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
26: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

μεσημέρι, φίλες και φίλοι, από τη συχνότητα του Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 24 Ιουλίου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Και συνεχίζουμε παρέα το πρόγραμμά μας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι στην παρέα μας ο Βάγκος Δανέζης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του The Voice of Greece και έφτασε μέχρι τον τελικό. Ο κύριος Δανέζης θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά από τώρα να μας μιλήσει για την καλλιτεχνική του πορεία και για όλα όσα ετοιμάζει το επόμενο διάστημα, όπως επίσης και το πρώτο του τραγούδι «Καρδιά μου λιώνω», το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, πολλή μουσική, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στο Nova 931. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, γιατί Nova, ακόμα ένα καλοκαίρι περνάμε μαζί παρέα, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς. Έτσι λοιπόν, να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, πως το καλοκαίρι είναι εδώ και το περνάμε παρέα. Έτσι, όλοι μαζί πάμε στο Beach Bar White να περάσουμε όμορφα, να γεμίσουμε μπαταρίες, να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε. Το καλοκαίρι είναι εδώ και θα το ζήσουμε παρέα. Και αν έχουμε ελάχιστα σύννεφα πάνω από την πόλη, και αν θα περάσουν τα σύννεφα πάνω από την πόλη μας, δεν θέλω να σας στενοχωρεί ιδιαίτερα αυτό, διότι το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, συννεφάκια είναι, θα περάσουν, ίσα-ίσα θα μας δροσίσουν και φυσικά εμείς είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε το καλοκαίρι παρέα. Εδώ στο Nova 931 και το Beach Bar White κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, λίγα λεπτά μετά τη μία, μεσημέρι Παρασκευής, 24 Ιουλίου. Καρδιά μου λιώνω, ένα υπέροχο τραγούδι. Βάγκος Δανέζης εδώ στο Nova 931. Ο Βάγκος Δανέζης έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το The Voice of Greece, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο του single, «Καρδιά μου λιώνω», το οποίο ακούμε και αυτή τη στιγμή, στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης από την Μήνο CMI. Να πούμε ότι ο Βάγκος Δανέζης έχει σπουδάσει μαθηματικά αλλά και οικονομικά στην Αγγλία, αλλά αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική. Αρχικά να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βάγκο Βανέζη. Δανέζη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στον ελληνικό, παρακαλώ, εντάξει.
0: Τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, να πούμε ότι είναι διασκευή, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Σε πρώτη
0: όμορφο.
1: Εκτέλεση του Στέφανη του Κορκολή. Ένα τραγούδι πια 30 ετίες, νομίζω φέτος κλείνει 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Πολύ ωραία. Εμείς το απολαμβάνουμε πάντως. Να ξέρεις, το έχουμε αγαπήσει ήδη. Θέλω να μου μιλήσεις για το πώς είναι η ζωή σου μετά το The Voice και πού σε βρίσκουμε, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, έχουν πάρει μια πολύ ωραία φυσική ροή τα πράγματα. Τέλειωσε το παιχνίδι. Κατευθείαν ξεκίνησα κι εγώ εμφανίσεις σε μαγαζί στην Αθήνα. Ήρθε και το δισκογραφικό συμβόλαιο. Τώρα έχουμε και την πρώτη κυκλοφορία. Γενικά έτσι συμβαίνουν ωραία πραγματάκια, βήμα-βήμα και σιγά-σιγά. Και τα απολαμβάνω κι εγώ πολύ.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω, περίμενες ότι η συμμετοχή σου θα άλλαζε τόσο γρήγορα την πορεία σου?
1: Δεν ξέρω, εντάξει, εμένα αυτό ήταν ο στόχος μου, γι' αυτό και μπήκα στο παιχνίδι. Να με γνωρίσει παραπάνω ο κόσμος, να με δουν και άνθρωποι του χώρου. Και ευτυχώς για μένα οι στόχοι μου εκπληρώθηκαν μέσα από το παιχνίδι.
0: Πώς είναι η συνεργασία με την Μήνο CMI?
1: Εντάξει, ουσιαστικά η εταιρεία αυτή συνεργαζόταν με το παιχνίδι, οπότε έτσι είχε και τα μάτια της στραμμένα στους διαγωνιζόμενους. Και εντάξει, κατάφερα κι εγώ, καταλαβαίνω, να τους κεντρήσω το ενδιαφέρον και κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία αυτή.
0: Σπουδές μαθηματικών και οικονομικών και ήρθε στη ζωή σου η μουσική. Πώς πήρες την απόφαση αυτή να ακολουθήσεις το όνειρό σου?
1: Εντάξει, γενικά εγώ έχω ένα μότο ότι καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες ποτέ. Οπότε και με βάση αυτό δεν μπορούσα να αφήσω έτσι κάτι που μου αρέσει τόσο πολύ να περάσει μια ζωή και να μην το έχω επιχειρήσει ποτέ να το κάνω έτσι πιο σοβαρά. Και κάπως έτσι πήρα και εγώ την απόφαση να τελειώσω πρώτα τις σπουδές μου, εννοείται, και επέστρεψα στην Ελλάδα για να κυνηγήσω αυτό που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ και αγαπώ.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο καλλιτέχνη να ξεχωρίσει σήμερα με βάση την εμπειρία σου και τα μέχρι τώρα βήματα στην πορεία σου?
1: Κοιτάξτε, το καλό με τη σημερινή εποχή και λόγω των social είναι ότι ο καθένας έχει έναν πολύ άμεσο τρόπο να παρουσιάσει έτσι, τη δουλειά του και το ταλέντο του, το οποίο δεν υπήρχε τα παλιότερα χρόνια. Από εκεί και πέρα, από την άλλη, είναι και τεράστια πληροφόρηση, νομίζω, του κόσμου λόγω και των social. Βλέπει πια πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είναι δύσκολο να διαλέξει τι θέλει να ακούσει. Νομίζω αν κάποιος έχει κάτι ξεχωριστό, δουλεύει και έτσι αυτό, τη ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, έχει μια δικιά του ταυτότητα, νομίζω σε βάθος χρόνου, αν έχει επιμονή και υπομονή, θα τα καταφέρει, έτσι νομίζω.
0: Μια και αναφέρθηκε στα social, να σε ρωτήσω, τα social media γενικότερα βοηθούν πραγματικά σε ένα τραγουδιστή ή δημιουργούν περισσότερη πίεση?
1: Εντάξει, γενικά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίξεις, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Καλώς ή κακώς είναι σημαντικό τα τραγούδια σου, νομίζω, να ακούγονται σε αυτές τις πλατφόρμες, γιατί πια ο κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο εκεί. Απλά έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω αν ασκεί παραπάνω πίεση ακριβώς. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος έκθεσης, αλλά εντάξει, είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κάποιο είδος μουσικής που σε εκφράζει περισσότερο?
1: Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι. Το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, δεν θέλω να το διευκρινίσω κάπως. Pop, λαϊκό, έντεχνο. Μ' αρέσει να ακούω ποιοτικά τραγούδια κατά τη δικιά μου έτσι πάντα αισθητική. Ακούω και αρκετή ξένη μουσική. Bruno Mars, Ed Sheeran, pop ξένη μουσική. Μ' αρέσει πολύ. Αυτά.
0: Ετοιμάζεις κάποια τραγούδια ή live εμφανίσεις που μπορείς να αποκαλύψεις ή γενικά πού σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο?
1: Εμείς τελειώσαμε τις εμφανίσεις μας στο Σαλέ στην Πολιτεία, στην Αθήνα, για το καλοκαίρι. Τώρα δουλεύουμε και με την εταιρεία μου, τη Μήνος, πάνω στην κυκλοφορία του τραγουδίου. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και παραπάνω από μία εβδομάδα για το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο θα επανέλθω κι εγώ με ενημερώσεις για το που θα εμφανίζουμε το χειμώνα κτλ.
0: Οπότε πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε, σωστά?
1: Σωστά, μακάρι.
0: Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στα νέα παιδιά που φοβούνται να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και ίσως θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
1: Νομίζω θα τους πω αυτό που ανέφερα και πριν, ότι καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Είναι κρίμα να αφήνουμε αποθυμένα, η ζωή είναι μικρή και να κυνηγήσουν αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Πρώτα απ' όλα όμως να πιστεύουν στον εαυτό τους. Όχι και καλά επειδή αγαπάμε κάτι να τρέχουμε από εδώ και από εκεί, εντάξει.
0: Να προσπαθούμε και αλλά... να μην το βάζουν κάτω,
1: να προσπαθούν. Και νομίζω οι κόποι ανταμείβονται συνήθως.
0: Πολύ ωραία. Κλείνοντας, κάποια ευχή ίσως για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου?
1: Εγώ αρχικά θα πω καλή ακρόαση για το τραγούδι, ελπίζω να σας αρέσει. Mm-hmm. Και να το ακούτε έτσι και να δημιουργήσετε ωραίες στιγμές καλοκαιρινές με το τραγούδι αυτό. Και τίποτα, αυτό. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, να σε ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη συζήτησή μας. Βάγκος Δανέζη, σε πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
0: Και από Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Γεια. Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: ψεφίαμε.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
2: Νόβα 9:31.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης.
7: 1266.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντί.

0: 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμά!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει, είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
7: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
6: Nova 931.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: Πάλι.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Συνεχίζουμε μαζί το πρόγραμμά μας. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Στο σημείο αυτό, πάμε να μεταφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση για μένα. Ακύρωση της παράστασης Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στην Ξάνθη, σήμερα Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Προγραμματισμένη για σήμερα παράσταση. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ακυρώνεται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών, των τεχνικών και όλων των συντελεστών της παραγωγής. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα ενημερωθούν άμεσα για τη διαδικασία επιστροφής του αντίτιμου των εισιτηρίων τους από τα σημεία προπόλησης από όπου τα προμηθεύτηκαν ή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοράς τους. Μάλιστα, κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Ζητούμε την κατανόηση του κοινού αλλά και την αναστάτωση και ευχαριστούμε βέβαια θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Πάμε να συνεχίσουμε παρέα εδώ στο Nova 931, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Σε παρέα μας είναι το Beach Bar Wild για ακόμη ένα καλοκαίρι μαζί μας εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Φροντίζουμε για εσάς να περνάτε όμορφα, να περνάτε καλά από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της βραδιάς. Το Beach Bar Wild στην παραλία Ερασμή είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους αναγαπούν το καλοκαίρι αλλά και τη θάλασσα. Τι και αν δείχνει συννεφιά, τι και αν δείχνει μπόρες και καταιγίδες για σήμερα, συννεφάκια είναι θα περάσουν. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, γι' αυτό μην μου στεναχωριέστε καθόλου. Φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελό σας και πάμε να ζήσουμε όμορφες ξεγνιαστές στιγμές στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε μια και μοναδική τοποθεσία, στο Beach Bar White. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω όλους. Να σας ενημερώσω πως στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συνέντευξη με την κυρία Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενής που θα έχουμε τη χαρά να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 καθημερινά. Εδώ ακούτε και μαθαίνετε τα καλύτερα.
1: Nova 931.
0: Πρωινό Παρασκευής, 24 Ιουλίου, μια μεγάλη παρέα και συνεχίζουμε. Πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 12 ακριβώς και εγώ σας περιμένω όλους. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία από τις πολύ αγαπημένες μου, θα έλεγα και όχι μόνο δικές μου, αγαπημένες και ξεχωριστές ηθοποιούς της ελληνικής σκηνής, την κυρία Παρθένα Χοροζίδου, με το ιδιαίτερο χιούμορ, την αυθεντικότητα αλλά και τη θεατρική της παρουσία, έχει χαρίσει στο κοινό αμέτρητες αξέχαστες στιγμές. Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης Κατά Φαντασία Ασθενής του Μολιέρου, σε διασκευή και σκηνοθεσία των πολύ αγαπημένων επίσης Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα, αν μου επιτρέπετε, έργα της παγκόσμιας κωμωδίας με πρωταγωνιστή και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και ένα πολύ δυνατό θίασο στον οποίο συμμετέχει και η σημερινή μας καλεσμένη, κυρία Χοροζίδου. Σας καλωσορίζω, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί γιατί είστε πολύ αγαπημένοι και όλοι και η Ξάνθη και όλοι σας.
0: Πόσο χαιρόμαστε που αυτό το διήμερο θα είναι τόσο έντονο και γεμάτο. Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουλίου, οι θεατρικές επιχειρήσεις Στάγαρη στους Φιλίππους.
2: Ναι, με μεγάλη χαρά. Γιατί εντάξει τώρα, το θέατρο αυτό για μας είναι πολύ αγαπημένο. Από μικρά παιδιά έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα εκεί και τώρα φαντάζεσαι στα μάτια μου να γυρνάω εκεί και να... Είναι μεγάλη στιγμή για μένα αυτή. Που θα είμαι στην πόλη μου και θα χαίρομαι τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου που θα έρθουν να με δουν και να με χαρούν.
0: Μαζί με την
2: υπέροχη παράστασή μας.
0: Πραγματικά είναι η υπέροχη παράστασή σας. Δίπλα σε ένα θείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, εσείς ως πανέξυπνη αλλά και αφοπλιστική υπηρέτρια, θα μας μιλήσετε για το ρόλο σας αμέσως τώρα, η κυρία Σοφία Βογιατζάκη, ο κύριος Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Σαπέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νέκα, όπως επίσης και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Να δώσω το λόγο κατευθείαν σε εσάς, να μας μιλήσετε για το έργο και για την παράσταση που παίζετε.
2: Ναι, λοιπόν, το έργο μας είναι Κατά Φαντασία Ασθενής του Μολιέρου. Το έχουν διασκευάσει ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, με πολύ κέφι. Ο Βλαδίμηρος είναι ο Κατά Φαντασία Ασθενής. Εγώ είμαι η υπηρέτριά του στο σπίτι. Η σύζυγός του είναι η Σοφία Βογιατζάκη. Κάτι παίζει εκεί με τον γιατρό, τον Πάνο τον Σταθακόπουλο. Προσπαθούν να τον κοροϊδέψουν. Εγώ τα έχω καταλάβει όλα και προσπαθώ να τον βοηθήσω. Έχει πάρα πολύ γέλιο η παράστασή μας. Είχε πλάκα γιατί εμείς στην πρόβα γελάσαμε πολύ. Και μετά κάποια στιγμή, εντάξει, δεν γελάς και συνέχεια σου λέει, εντάξει, το μάθαμε, γελάσαμε, φτάνει. Και λέμε καλέ, το ξεχνάμε. Και λες καλέ, θα γελάσει ο κόσμος. Και φτάσαμε στην πρεμιέρα στην Αθήνα και λέει, δεν σταματάει να γελάει. Αυτό λες, καλέ, τι γελάνε καλέ αυτοί. Γιατί εμείς τα είχαμε ξανακούσει αστεία. Γιατί γελάνε, τι γελάνε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάει ο κόσμος να γελάει.
0: Κάτι
2: είναι
0: μια, θα ξέρει ο κόσμος. Κάτι θα
2: είναι γρήγορη, πολύ ναι, σπιρτόζη και πολύ γρήγορη και κωμωδία. Και εντάξει, όπου και να έχουμε πάει, έχουμε ακούσει τα καλύτερα.
0: Κυρία Χοροζίδη, ο Μολιέρος έγραψε το έργο πριν από αιώνες. Πώς εξηγείτε ότι εξακολουθεί να μιλά τόσο έντονα στο σημερινό κοινό και πόσο πολύ ο κόσμος απολαμβάνει πραγματικά την κάθε σας παράσταση?
2: Μα είναι η αλήθεια ότι αυτά τα έργα μείνανε γιατί μιλήσαν για πολύ ουσιαστικά θέματα τα οποία απασχολούν πάντα τον άνθρωπο. Εντάξει, είναι κάποια έργα που θα μείνουν στην ιστορία γιατί γι' αυτό το λόγο μας απασχολούν πάντα. Το καλό είναι ότι το διαλέξαμε εμείς αυτό, το κάναμε ωραίο και το φέρνουμε τώρα δωράκι εδώ να το δείτε. Και σας περιμένουμε με χαρά.
0: Ανυπομονούμε. Ο κατά φαντασία ασθενής συνδυάζει γέλιο, έντονο κοινωνικό σχολιασμό σίγουρα.
2: Ωστόσο,
0: θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία πάνω στη σκηνή. Πώς το αντιμετωπίζετε καθημερινά? Είστε σε καλοκαιρινή περιοδία, δεν μπαίνετε ανάσα στην κυριολεξία και κάθε σας παράσταση είναι εξαιρετική. Δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό, όλος ο θείασος, έτσι. Και ο κόσμος το απολαμβάνει.
2: Ναι, πράγματι, την αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας και πραγματικά είμαστε ένας θείασος και πολύ αγαπημένος. Και δηλαδή αυτό είναι μεγάλη, πώς να πω, ανακούφιση να είσαι με ανθρώπους που μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος τώρα. Τι να λέμε, ξυπνάς το πρωί, ετοιμάζεσαι αντί να φύγεις από εκείνο το ξενοδοχείο, να πας σε μια άλλη πόλη. Πολλές ώρες στο δρόμο, να τακτοποιηθείς, να ετοιμαστείς για το βράδυ. Αλλά αυτή είναι η χαρά μας μετά. Τι νομίζετε, εμείς η χαρά μας είναι να βλέπουμε τον κόσμο να γελάει, να τον βλέπουμε μετά που μας δίνει τα συγχαρητήρια, να βγούμε μια φωτογραφία, να πούμε δύο καλές κουβέντες, γεμίζουν οι μπαταρίες μας και φεύγουμε κι εμείς. Είναι πραγματικά όσο μεγαλώνω δηλαδή και. Ενώ την είχα μεγάλη χαρά την περίοδο, τώρα την πολύ σκέφτομαι καμιά φορά. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Ελλάδα παντού. Παντού, δηλαδή, σε ξαφνιάζει η ομορφιά της.
0: Κυρία Χοροζίδη,
2: λοιπόν. Ναι.
0: Ναι, όχι, με συγχωρείτε, σας διάκοψα. Συνεχίστε.
2: Ναι, δηλαδή. Όχι, μου αρέσει πολύ που τη βλέπω και τη χαίρομαι, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Λες καμιά φορά να γυρίσουμε σπίτια μας, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ο κόσμος διψάει στην επαρχία να δει θέατρο και την αγάπη του, την αγκαλιά του. Πώς βλέπεις ένα συγγενή σου που έχει καιρό να σε δει και σε αγκαλιάζει πιο σφιχτά? Κάπως έτσι, να είναι αλλιώς η αίσθηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με την Αθήνα, δηλαδή.
0: Εδώ που τα λέμε, κυρία Χοροζίδου, δεν είναι τυχαίο που η κάθε σας παράσταση είναι sold out και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που θα σας δούμε και Σάββατο και Κυριακή.
2: Α, τι ωραία, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Πολύ, πολύ θα χαρώ. Εγώ θα έχω εκεί πέρα πάρα πολύ κόσμο, φυσικά, γιατί από τους φίλους μου από τα οδεία, τους φίλους μου από τα σχολεία, τους συγγενείς μου, δηλαδή περιμένω πώς και πώς να τους δω, αλλά με πάω πολύ, πολύ χαρά. Γιατί δύο μέρες έχω. Σήμερα το ρεπό μου το περνάω με την οικογένειά μου, φυσικά, και είμαι πολύ χαρούμενη. Και όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Η σκηνοθετική ματιά των Θανάση Παπαθανασίου και Μεγάλη Ρέπα, τι καινούριο φέρνει για αυτό το κλασικό έργο? Εντάξει, εγγύηση Παπαθανασίου, Ρέπα, εγγύηση, το ξέρουμε καλά.
2: Αυτό που λέτε ακριβώς είναι η εγγύηση, είναι οι διάλογοι τους, είναι οι εμπονές τους με κάποια πράγματα που τα φέρνουν στη συζήτηση και τα κάνουν αστεία πολύ, οι επαναλήψεις τους, τα μοτίβα τους. Κάνανε πολύ ωραίο θείασο. Η παραγωγή μας είναι αυτή που είναι και τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και τους αγαπάω πολύ. Η Τάγαρη, η οικογένεια Τάγαρη. Είμαστε ευλογημένοι, τέλος πάντων. Είμαστε με χαρά στο δρόμο, δηλαδή. Είμαστε ασφαλείς.
0: Εσείς προσωπικά τι κρατάτε από το ρόλο σας? Υπάρχει κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας που σας έχει επηρεάσει?
2: Εμένα από το ρόλο μου αρέσει πάρα πολύ το ότι τους ανθρώπους που αγαπάμε πολύ στη ζωή μας τους προστατεύουμε. Και προσπαθούμε δηλαδή να τους ξυπνήσουμε, να τους φέρουμε στο σωστό το δρόμο, να τους προστατέψουμε από το κακό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόλο μου και το χιούμορ της βέβαια, το οποίο είναι, δηλαδή τον πειράζει πάρα πολύ, το αφεντικό της το πειράζει πολύ. Είναι πειραχτήρι μεγάλο δηλαδή.
0: Ναι. Πώς είναι η συνεργασία με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους του θεάσου?
2: Τους αγαπώ πάρα πολύ όλους. Εγώ για τον Βλαδίμηρο έχω να πω ότι έχουμε δουλέψει μαζί και στη Μουρμούρα, έχουμε δουλέψει μαζί και στον Δον Κιχώτη σε άλλη περιοδία. Δεν έχω δει συνάδελφο να χαίρεται περισσότερο τη χαρά του συναδέλφου πάνω στη σκηνή. Δηλαδή η γενναιοδορία του είναι σπάνια. Σπάνια. Το παιδί αυτό είναι σαν πεντάχρονο παιδί που σε κοιτάει στη σκηνή και χαίρεται που εσύ για κάποιο λόγο τα κατάλαβε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Και χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή βλέπω τα μάτια του, βλέπω στα μάτια του την αγάπη του πατέρα μου, ας πούμε. Ότι κοίτα, παιδί μου, πόσο καλά τα πήγες, ας πούμε. Πολύ, πολύ χαίρεται. Και αυτό με κάνει δηλαδή. τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Και έχω και φυσικά πολύ εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους συναδέλφους μου, τον Γιάννη Ραπέρι που τον γνώριζα φέτος, μεγάλη χαρά, η Αντιγόνη Νάκα που είναι νέο κορίτσι και πολύ πολύ καλό, ο Πάνος Σταθακόπουλος είναι εγγύης, δεν το συζητώ, ο Πάνος μπορεί να κάτσει μια παρέα μαζί του και να αλλάξει κότη. Γενικότερα είναι πολύ ωραία παρέα. Η Σοφία πολλά χρόνια μαζί, φίλες, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο που μιλάτε ο καθένας σας με τόσο όμορφα λόγια. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ σας. Εχθές φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας την κυρία Βογιατζάκη, η οποία επίσης μίλησε για όλο το θείασο. Σας χαρακτήρισε όλους με τα καλύτερα λόγια. Και όσον αφορά το Βλαδίμηρο Κυριακίδη, όλοι μιλάτε για ένα καλό παιδί. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όντως πρέπει να είναι χαρά που παίζεται και περιοδεύεται αυτό το καλοκαίρι.
2: Είναι πολύ σπουδαίος, είναι πολύ πολύ σπουδαίος, είναι στα καλύτερά του, ετοιμάζει και μια πολύ ωραία σειρά, είναι πολύ κουρασμένος αλλά πάντα πολύ πολύ πολύ δοσμένος σε ό,τι κάνει, τον βλέπεις δηλαδή, ναι, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά του πολύ και τους ανθρώπους της δουλειάς.
0: Τι σημαίνει για εσάς το θέμα?
2: Είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτό για εμάς. Καλά, έτσι θα μεγαλώσουμε κι εμείς. Δηλαδή. Είναι από αυτά που βλέπεις τη δουλειά και λες: να, σε αυτό θέλω να μοιάσω, σε αυτό δεν θέλω να μοιάσω. Είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να του μοιάσει.
0: Έτσι, είναι τα καλά στοιχεία της δουλειάς, τα θετικά που κρατάμε. Για εσάς, κυρία Χοροζίδου, τι σημαίνει γέλιο στο θέατρο? Μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως θεραπεία? Δεν μπορώ να σας φανταστώ σε κάποιο άλλο ρόλο που να μην γελάσω. Πραγματικά δεν ξέρω. Όποια σας παράσταση έχουμε δει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας, είναι και πρωινό εδώ. Οπότε. Καταλαβαίνετε ότι είστε πολύ αγαπητοί στον κόσμο. Για εσάς όμως τι σημαίνει το γέλιο στο θέατρο?
2: Για μένα το γέλιο στο θέατρο είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, πρώτον γιατρεύει και εμάς. Εγώ χαίρομαι γιατί τώρα τους ανθρώπους που τους βλέπεις πολύ ζωρισμένους μετά την παράσταση και σου λένε πολύ σας ευχαριστώ. Μου έχει τύχει δηλαδή αυτή τη φορά φέτος στα Γιάννενα, ας πούμε, ήρθε μια κυρία, έβγαλε το βραχιολάκι της, μου το έδωσε και έβαλε τα κλάματα γιατί μου λέει εγώ μου λέει ήμουν πολύ δυστυχισμένη μου λέει αυτές τις μέρες και με κάνατε και γέλες. Αυτό το πράγμα δεν είναι απλό. Εγώ δηλαδή θα με κάνετε και να κλαίω κι εγώ, της λέω, κυρία μου. Μα ήταν η γυναίκα, ήταν, πώς να πω, έδωσε μια ευκαιρία στον εαυτό της, λέει θα πάω ένα θέατρο και το τι αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ήταν, τι να σας πω ρε, είναι σαν, αυτό και αν είναι δώρο δηλαδή, αυτό σε ξεκουράζει κατευθείαν, λες, χαλάει τα πάντα, τα χαρίζω δηλαδή.
0: Πολύ συγκινητικό. Μετά το τέλος της καλοκαιρινής.
2: Και τα παιδάκια που έρχονται καμιά φορά να βγουν φωτογραφία και τρέμουν και λες, τι τρέμει τώρα αυτό το παιδάκι, δεν αισθάνεσαι τον εαυτό σου τίποτα πολύ σημαντικό, αλλά θες να κοίτα να δεις, ας πούμε, πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω και εγώ θέλω να γίνει ηθοποιός και βλέπεις τα όνειρα στα μάτια τους και λες, Παναγία μου, έτσι.
0: Κάνετε
2: δηλώσεις.
0: Κάντε δηλώσεις τώρα στον αέρα. Εμείς θα έρθουμε να σας βρούμε και να φωτογραφηθούμε και να τα πούμε και από κοντά. Έτσι θα χαρούμε πολύ. Εγώ θέλω να μου πείτε τα επόμενα.
2: Εγώ θυμάμαι τους Φιλίππους πάντως, να σας πω γιατί θυμάμαι τους Φιλίππους από παιδί που ήταν γεμάτα σαν τσαμπιά. Βλέπαμε συναυλίες εκεί. Νταλάρες, Αλεξίου, βλέπαμε θέατρα. Λέω. Και τώρα είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά που θα πάω εκεί να παίξω. Μεγάλη χαρά. Νιώθω μεγάλη τιμή. Σας περιμένουμε και εμείς με χαρά. Θυμάμαι που έρχονταν ο κόσμος από Ξάνθη, από Κομωτινή, να δουν παραστάσεις εκεί. Δηλαδή, εντάξει, είναι σημείο. Είναι σπουδαίο τώρα το θέατρο. Δεν είναι το δεύτερο καλύτερο της Ελλάδας. Τι να λέμε τώρα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Σε έναν υπέροχο χώρο. Θα σας δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω, αν θέλετε κι εσείς, βέβαια, μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιοδίας, ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια.
2: Τα επόμενα μου σχέδια είναι ότι θα είμαστε στην οικογένεια Άνταμς πάλι φέτος, δεύτερη χρονιά με τον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία του Σολομού, στο θέατρο Βέμπο, οικογένεια Άνταμς, πάρα πολύ ωραίο musical, Θέμης Μαρσέλου, εγγύηση, με αληθινή ορχήστρα πάνω στη σκηνή 8 άτομα, θείασος 15-16, πόσοι είμαστε δεν ξέρω. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη νομίζω μετά τα Χριστούγεννα οπωσδήποτε, αυτή την παράσταση πάλι, ο κύριος Τάγαρης παραγωγή. Έχω μεγάλη χαρά και για αυτή την παράσταση γιατί πραγματικά δεν θέλω να τελειώσει αυτή. Έχει οικογένεια άνθρωπος, δεν θέλω να τελειώσει.
0: Υπέροχο.
2: Θέλω να είμαστε συνέχεια εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραία παράσταση. Θα χαρώ να αυτή να τη δείτε και εκείνη.
0: Σάββατο και Κυριακή, 25 και 26 Ιουλίου, θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη, πολύ σωστά, παρουσιάζουν σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία το διαχρονικό έργο του Μολιέρου κατά φαντασία ασθενής, ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα, μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε βέβαια τι σημαίνει, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου. Κυρία Χοροζίδου, να τολμήσω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Θέλω λίγο να σχολιάσετε την εμπειρία σας στην φετινή Eurovision. Έτσι, με λίγα λόγια να μου πείτε και αυτό και υπόσχομαι δεν θα ρωτήσω τίποτα άλλο. Πώς ήταν η εμπειρία σας?
2: Τι να σας πω, μοναδική.
0: Εγώ
2: ήταν πολύ αστείο, βεβαίως, ήταν πολύ αστείος ο τρόπος που έγινε η πρόταση. Δεν το κατάπινε το μέσα μου, λέω πώς είναι δυνατόν. Και όταν πια το είπα εντάξει ας πάμε, είχα πάρα πολύ άγχος από αυτό που δεν το καταλαβαίνεις, λίγο ξέρεις από υποσυνείδητα και λες... Τώρα τι θα γίνει, είχα πολύ την έννοια μου στον Ακύλα, πολύ πολύ πολύ, γιατί αυτό ήταν το κέντρο μας και αυτός έπρεπε να λάμψει, αυτός έπρεπε να είναι καλά και να είμαστε όλοι καλά. Ο Φωκάς είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Μας μάζεψε, μας δίδαξε τι και πώς πρέπει να συμβεί. Ήμασταν οι αγαπημένοι ολονών εκεί μέσα. Δηλαδή στη Βιέννη ήμασταν, τι να πω, περνούσαμε εμείς και ξετρελνόταν. Μακιγιάζ, κομμωτήρια, τεχνική. Μας λέγανε θα σας δούμε και το βράδυ. Νομίζανε ότι θα είμαστε οι νικητές.
0: Το ζήσατε και το απολαύσατε 100%.
2: Το ζήσαμε, λέει, πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε επαγγελματίες εκεί που... Γεια σας. Κοίτα, έχει κόσμος εδώ. Γνωρίσαμε επαγγελματίες φοβερούς. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις έναν άνθρωπο να αγαπάει τη δουλειά του και λες, να έτσι πρέπει να είμαι για να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί στη δουλειά μας δίνουμε πάρα πολύ ώρα της ημέρας μας και πρέπει να είσαι, ευτυχισμένος, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς υποφέρεις. Και είδα ανθρώπους εκεί, επαγγελματίες, που πραγματικά αγαπούσαν τη δουλειά τους και την κάνανε πολύ, πολύ καλά. Ήταν μοναδική εμπειρία. Ναι. Ο κόσμος ήταν φοβερός, πάρα πολλοί κόσμος να τσιρίζει, να γελάει. Ο Ακύλας ήταν ένα ζαχαρωτό. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν μοναδική.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, ο Καταφαντασία Ασθενής επιστρέφει για να μας θυμίσει με γέλιο και τρυφερότητα πως ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας είναι να γελάμε μαζί. Ξανά και ξανά.
2: Να γελάμε στα μούτρα του φόβου μας. Έτσι, μπράβο.
0: Κυρία Χοροζίδου, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε γεροί. Φιλάκια στους ακροατές σας σε πολλά πολλά και θα χαρώ να σας δω από κοντά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ο Καταφαντασία Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25 410 77 360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
16: Ο Σώζομε Αυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
17: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
18: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
19: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
18: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
19: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
21: Νόβα 9.31.
22: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9.31.
23: Sky 100,3.
24: Του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
25: Ακριβώς. Πες, είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το συμβίβαστο
24: βουλευτή
25: υπουργού, ναι. Μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας στο μελών της Νέας Δημοκρατίας.
24: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων?
25: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
24: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
0: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
1: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
24: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
24: Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
4: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
24: Ωραία,
4: σπίρο.
24: Ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
4: Αν θέλεις μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, είναι οι ομάδες στόχοι της επικείμενης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του εφνιδιασμού, στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδοχικές δηλώσεις χαλάζιων στελεχών, και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίες, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
24: Καταρχάς ευχαριστώ γιατί έδωσες στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι, αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ Γιώργο να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράφει, δεσμεύει.
24: Θα σε βάλω στα χωράφια του να μου πει τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
4: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου, είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά ως το πρώτο βήμα σωματείρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
24: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη, μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
3: Είναι και αστείο, ξέρετε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
24: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων,
3: περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατένει με διαφορετικά ή αν πιστεύει ότι θέλει να δώσει περισσότερα, ποιους θα φορολογήσει. Διότι, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η μεσαία τάξη και όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015.
24: Και για τον κύριο Σαμαρά.
3: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει απολύτως κανένα.
2: Καμία επαναπροσέγγιση, δηλαδή. Να.
24: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Ναι. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις. Έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά βιασμό. Δύο υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος. Και αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που είχε των Βρυσών. Και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
24: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή?
5: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
24: από την πλευρά
5: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
24: Έχει ανοίξει φακέλους φαντάζομαι τώρα και ψάχνει να βρει την υπογραφή φακέλους αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
5: Ακριβώς, και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
24: Ναι.
5: Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
24: Ναι, εκεί τι γίνεται?
5: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
24: ξαναγίνει η δίκη. Να πούνε ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
5: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχει η εμπλοκή τους σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με βεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των δειγμάτων σε μια υπόθεση που
24: ανοίγει σκόσα, όλη τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
5: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά. Έπιασε φωτιά η βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο μέχρι να φτάσει πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό. Άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες με...
24: Με οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά.
5: Ναι,
24: έτσι που,
5: ναι. Αλλά και, λένε οι πληροφορίες, και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάβματα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
24: Ναι, σε καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λιοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομανείς στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό. Ήταν κάτι που αναστάτωσε βεβαίως τον κόσμο εκεί.
2: Εναντίον των σπίτων, ξαφνικά είδαμε τους καπνούς. Ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά. Μην μπει μέσα, Δημήτρη, μην μπει μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλαμε εμείς αυτή την κατάσταση που είδαμε.
6: Πετάγανε νερό ένας κύριος εδώ,
7: γείτονας,
6: ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα, και βγήκε έξω σε μια κατάσταση. Εντάξει.
24: Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, με αυτή την δολοφονία, το έγκλημα, 41 ετών το θύμα, μια γυναίκα. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τι έγινε στο σπίτι που πήγε αυτή η γυναίκα και κατέληξε με τραύμα από μαχαίρι. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση σε πολύ λίγο.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
9: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
11: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
11: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
11: The Beach Bar West Side.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
11: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
26: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
27: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
26: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
27: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
26: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
28: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
29: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
28: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
29: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
30: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
31: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
32: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το καταστήμα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
33: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
0: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
0: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετές.

0: Μισή.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
4: Sky 100,3.
5: Χθες το απόγευμα την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι.
6: Μάλιστα.
5: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι.
6: Ναι.
5: Ανοίγει μια γυναίκα την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός, ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί έμεινε ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα. Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι της, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
6: Μισό λεπτό, τους γνώριζε αυτούς?
5: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
6: Γιατί ανήκει, χρωστούμενα, κάτι για
5: αυτό δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον.
6: Ωραία,
5: της
6: γνωρίζονταν.
5: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την, για αυτή την δολοφονία και η. Και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση, ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία λεπτά, να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος. Ναι. Ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες. Όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μεν λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί, γιατί, αν υπήρχε κάποια άλλη.
6: Γιατί λέχθηκε ότι χρωστούσε νοικιά, δικό της είναι το σπίτι του?
5: Όχι, αυτό δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήσει, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος, η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω.
6: Τι ακριβώς,
5: όσον αφορά τα κίνητρα.
6: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με τη τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
5: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που, σύμφωνα και με συναδέρφους της, ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας, φαίνεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό, ας πούμε, εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
6: Αλλά φαντάζομαι, έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή, μια
5: αρχικά
6: γυναίκα,
5: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
6: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και.
5: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν.
6: Προφανώς αυτό
5: τουλάχιστον
6: που
5: αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που

0: που είχαν, από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και ναι, ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μία απόπειρα να τους κάνει κάποιος κακό, μία απειλή. Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια, υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Πολύ, έχει πάει στον εισαγγελέα.
1: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Action. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
2: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι. Ναι.
1: Λέω ο κύριος Τσούκαλης, δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να φωτίσει κάποιες στοιχείες, με ποιο μαχαίρι. Αν το χτύπημα έγινε με το μαχαίρι του θύματος ή έχει βρεθεί το
0: είναι
1: μαχαίρι.
0: Είναι άλλο μαχαίρι το είναι οποίο είχε ο άνδρας. Βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε τις φωνές.
1: Πήρε το μαχαίρι
0: και έτρεξε προς τα
1: έξω. Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πεις αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του πενικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένως και κάτι άλλο.
0: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον που μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
1: και άλλους αυτή την
0: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό το όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για τη δολοφονία Γεωργίου. Άλλη υπόθεση, ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Και να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Άξιον, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
3: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, ναι, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
4: Οριστικό, ναι, 12η. 23 και 59.
1: 23 και 59.
4: Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις. Για όσους καθυστερήσουν, ενδεχομένως υπάρχει.
1: Κατοστά ευρώ.
4: Κατοστά ευρώ, το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
1: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
4: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δούμε.
1: Το λες κατηγορηματικά.
4: Ναι, έτσι, το λέω κατηγορηματικά.
1: Εντάξει.
4: Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
1: Πώς πούνε, εντάξει ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο, όχι.
4: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών. Οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν. Οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
1: Ωραία.
4: Έχουμε φτάσει στα 4,75 δισεκατομμύρια το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεώστικες με τις πιστωτικές. Οι χρεώστικες είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%, αλλά τέλος πάντων ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική. Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030, η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
1: Ωραία. Α, εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς, είπαμε, 2 εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα την τελευταία, της τελευταίας στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα?
4: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί σχεδόν.
1: Ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
4: για ανασφάλιστα, ναι. Και, ναι. Για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας, μη η καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000. Και το ποσό σε αυτές τις. Σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
4: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή του.
1: Σωστό. Επομένως, μπορεί κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
4: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, δίνονται, αποστέλλονται ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν. Διαφορετικά τελικά έχει η ΑΕΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά για τα οποία όπως και να έχει πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο
1: και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής, οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού πρέπει να σου εμφανίζει λίστα αριθμού κυκλοφορίας,
4: όλη εικόνα,
1: πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Θα μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό, τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των 1000 καμερών. Προς το παρόν όμως οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχιά Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, τα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θεματοδικής Ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
1: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Δρίγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
6: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν οι τροχονόμοι είναι εκεί.
7: Ακριβώς.
6: Όμως όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει, αυτές οι κλήσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
1: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδειχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Παπαστεργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι χίλιες κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
8: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
1: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά, κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle. Αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέριαστους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ότι μεγαλύτερο υπάρχει εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση, μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης νομίζω αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως. Δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Ναι. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Πόρσε που έλεγε για απολύσεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που είναι μια...
9: Γιατί ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει μείνει πίσω, όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό. Αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα. Και αυτό βεβαίως επανακλάται και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, της Volkswagen, της Audi, της BMW. Όλες βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώς πολύ επίπονες, πολύ επώδυνες αποφάσεις για αλλαγές.
1: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. Τώρα ανέφερε ονόματα, Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου. Και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας ζήσει, έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας, και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία, εννοώ. Διεθνείς οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
11: Χαίρετε.
1: Καλά τα πήγαμε χθες.
11: Καλά τα πήγαμε, 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Jacob Nistrup. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχτηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό το προβάδισμα, ναι, προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκτηση του Kings Kangua, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στο να τον πάρει ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
11: Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσθέτει ακόμη έτσι ένα γρανάζι στη μηχανή του Νίστρουπ.
1: Στη μεσαία του γραμμή.
11: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 73536.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
22: Έρχονται στο Nova 931.
23: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
24: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
25: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
18: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
18: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
17: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
17: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
18: Με τη φροντίδα φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
19: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
22: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.

Χαίρετε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ είμαστε στο Nova Report, στο Nova Radio 931. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με Nova Report και με ανασκόπηση της εβδομάδος αλλά και με νεότερα. Μείνετε κοντά μας γιατί σήμερα θα έχουμε και ωραίους καλεσμένους στην εκπομπή μας. Ο Νίκος ο Κοκλώνης ο πρώτος και ο δεύτερος έρχεται ο Χρήστος Μαμινιδιάτης για να μας πει για τις νέες του επιτυχίες, για τις εμφανίσεις του, ό,τι άλλο θέλουμε να μάθουμε γιατί έχετε στείλει και ερωτήσεις στα social media για τον Νίκο Κοκλώνη. Όλα εδώ θα τα πούμε, παραμένετε συντονισμένοι. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Λοιπόν, www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί live streaming και παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα γιατί όλες οι συνεντεύξεις και ό,τι άλλο νεότερο θέλετε ανεβαίνει εκεί. Facebook, Instagram και TikTok, social media, Nova Radio 931. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί διαγωνισμοί πάρα πολλοί έρχονται και οι νικητές ανατώνται και εκεί. Ο καιρός λοιπόν πολύ μας τα έχει χαλάσει, βέβαια το θέλουμε γιατί όταν ξυπνάς και συνεχίζεις τη δουλειά με 5.000 βαθμούς Κελσίου καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουμε καθόλου να κάνουμε υπομονή για να πάμε να ρίξουμε μια βουτιά στις παραλίες μας εδώ. Όμως, ακούστε με, το επόμενο τριήμερο λίγο θα είναι κάπως διαφορετικό. Ήδη λοιπόν είδαμε ότι έχουμε τις ολιγόλεπτες έτσι βροχές ίσα για να δροσίσει, ίσα για να έρθει αυτή η που λέμε η υγρασία που πολλές φορές μας κάνει και κακό. Μην ανησυχείτε όμως, η θερμοκρασία 29-30 βαθμούς Κελσίου θα πάει, θα ανηφορήσει. Οπότε για θάλασσα θα είσαστε πάντοτε έτοιμοι. Τόσες ωραιόμορφες παραλίες έχουμε και άμα κάνετε ακόμα ένα τριήμερο ταξιδάκι ακόμα καλύτερα νομίζω. Παραμείνετε συντονισμένοι, σας έχουμε εδώ πάντοτε τα καλύτερα στο νούμερο 1 σταθμό της πόλεως μας, Nova Radio 931.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, 42 ακριβώς παιδιά, ασφαλτοστρώσεις θα περιμένουμε από τον Δήμο Ξάνθης που σύντομα ξεκινάει αυτό το έργο και νομίζω ότι στο εσωτερικό της πόλης μας χρειαζόμαστε πάνω από 42, αλλά αναμένουμε αυτό το ένα ακόμη βήμα λοιπόν προς την υλοποίηση του μεγάλου αυτού προγράμματος ασφαλτοστρώσεων στην Ξάνθη, που πέρα από εκείνο το μεγάλο ωραίο έργο που ακόμα γίνεται και αναμένουμε να ολοκληρωθεί, βλέπουμε ότι στο εσωτερικό της πόλης μας θα έχουμε και άλλες 42 ασφαλτοστρώσεις. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε να πάμε στη β' φάση για να δούμε λοιπόν πότε θα γίνει το χρονοδιάγραμμα και το οργανοδιάγραμμα, έτσι ώστε να πάμε να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι ασφαλτοστρώσεις. Η έναρξη λοιπόν της διαδικασίας σηματοδοτεί την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα, παρακαλώ, ασφαλτοστρώσεων των τελευταίων ετών στο Δήμο Ξάνθης, κάτι το οποίο αναμένουμε και για τους υπόλοιπους δρόμους. Σίγουρα αυτοί οι δρόμοι είναι αυτοί που έχουν γίνει καταγραφή και έχουν τα περισσότερα σοβαρότερα προβλήματα ως προς την μετακίνηση των οδηγών, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε και εκ νέου προγράμματα ασφαλτοστρώσεων και όχι μόνο, για να δούμε την πόλη μας ακόμα πιο όμορφη, και νομίζω θα χρειαστεί να ανανεώνονται πιο πολλές φορές μέσα στο χρόνο και οι λωρίδες για τους πεζούς, οι διαβάσεις κοινώς, μιας και σε πάρα πολλά σημεία τώρα λόγω της ζέστης και όλα αυτά έχουν σιγά σιγά φύγει, έτσι, οι άσπρες λωρίδες αυτές, και νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και αυτό το πρόγραμμα. Δίνουμε λοιπόν και μία ιδέα ακόμα εδώ στο Nova Report. Γι' αυτό μετά θα σας έχω και για τις κινητές μονάδες. Η αστυνομία της Ξάνθης που έχει βγάλει την ανακοίνωση και την ενημέρωση για τις διπλανές για τους άλλους δήμους Αυδείρων και Τοπείρου. Εδώ θα είμαστε για να το πούμε. Στο Nova Report παραμένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 παρέα σας.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω όσον αφορά και για τις πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που γίνονται από, για την κινητή μου αστυνομική μονάδα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου λοιπόν. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των δρομολογίων της κινητής αστυνομικής μονάδας για αυτήν την εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα είναι η κινητή μονάδα στα Σεβαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Αύδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος Έλληνο και Πολύσιτο. Τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας είναι κοινό για όλες τις ημέρες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και καλύπτει παραθαλάσσιους και παιδινούς οικισμούς του Δήμου Αυδείρων. Η παρουσία της μονάδας έχει στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων σε περιοχές εκτός αστικού κέντρου, καθώς και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην τοπική κοινωνία. Οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν υπόψη το πρόγραμμα προκειμένου να γνωρίζουν τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες η κινητή αστυνομική μονάδα θα βρίσκεται στην περιοχή τους. Ωραίες πρωτοβουλίες για να γίνονται και οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να νιώθει ασφάλεια και ο κόσμος εκεί τον γύρω υπόλοιπων δημοτικών διαμερισμάτων του νόμου μας. Λοιπόν, εμείς είμαστε σιγά σιγά έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βέβαια μετά επανέρχομαι δρυμύτερος, γιατί ουσιαστικά περιμένω πώς και πώς τον αγαπημένο μοναδικό Νίκο Κοκλώνη για να μας πει τα νεότερα, το τι θα περιμένουμε από τη νέα τηλεοπτική χρονιά από εκείνον ως παραγωγό αλλά και ως παρουσιαστή. Λοιπόν, θα μας πει και για όλα τα τεκτενόμενα για τις παραγωγές, για τις εκπομπές τις οποίες θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουλής σας κρατάει παρέα με νεότερα και ωραίες συνεντεύξεις πάνω απ' όλα.
5: Nova 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
6: Νόβα 9.31.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
12: Αυτό το καλοκαίρι
6: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές

0: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μόλις από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον αγαπημένο καλεσμένο που πώς και πώς τον περιμένατε και εσείς, γιατί τα μηνύματα που είχαμε στα social media, τόσο του σταθμού μας αλλά και του προσωπικού μου λογαριασμού, αγαπάτε ιδιαίτερα τον Νίκο Κοκλώνη. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι παιδιά, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω είσαι ακόμα καλύτερα γιατί κάνεις τις διακοπές. Σε βρίσκουμε εκεί, έτσι?
1: Ναι, αποφάσισα φέτος να κάνω διακοπές τον Ιούλιο ώστε να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθηνάδια. Οπότε θα ξεκουραστώ στο σπίτι τον Αύγουστο και είπα αυτές τις δύο εβδομάδες να τις απολαύσω τον Ιούλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Θα ξεκινήσω με τα ευχαριστώ, γιατί ειλικρινά ο Νίκος ο Κοκλώνης, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφάλαιο και θα το πω και

0: δημόσια και κάθε φορά που το λέω και σε ευχαριστώ κάθε φορά που με τιμάς. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, με κάνεις και ντρέπομαι.
0: Όχι, είναι οι αλήθειες και θα πρέπει να λέγονται και αυτές δημόσια, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να σε βάλω λίγο έτσι να κάνουμε μια βουτιά στα αποκαλυπτικά τηλεοπτικά σου και θέλω να ξεκινήσω με την δική σου εκπομπή που ετοιμάζεις, παραγωγή αλλά και παρουσίαση. Θα μας πεις λίγο πότε θα σε δούμε στον αέρα πάλι, γιατί νομίζω το Just δεν θα είναι στον αέρα φέτος.
1: Κοίτα, ήμουν νιός και γέρασα. Σάββατο βράδυ είναι η μέρα μου. Σοου, τραγούδι, χορός, δώρα. Δεν θα βγούμε με Just, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αυτής της σεζόν. Θα βγούμε με ένα σοου ποικίλης ύλης, με πολύ τραγούδι, χορό, δώρα, διαγωνισμούς, αλλά και θα εκπληρώνουμε και κάποιες ευχές. Το στείλουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα μικρό απρόπτο με την ομάδα λόγω κάποιων θλιβερών συμβάντων που έτυχαν στην Έλληνα την Κατραβά, οπότε πήγαμε λίγο πίσω. Οπότε θεωρώ αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε στον αέρα.
0: Πάρα πολύ. Έχει κλείσει και ο τηλεοπτικός αέρας?
1: Στο Open θα είμαστε. Ωραία. Παρότι έχουμε κάποιες προτάσεις και ξεχωριστές για άλλα κόνσεπτ από κάπου αλλού, δηλαδή μου έγινε μια πρόταση από ένα κανάλι για να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό, αλλά αυτό το κάνουμε θεωρώ στο μέλλον, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να ταξιδεύω όλο τον χρόνο. Το Celebrity Travel το έκανα στο Sky και στον Antenna στο παρελθόν, μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο 45 λεπτών εγώ έπρεπε να περάσω 6 και 7 μέρες σε έναν προορισμό. Όταν θα έχω αυτή την πολυτέλεια θα το ξανακάνω, είναι το σίγουρο.
0: Νομίζω Νίκο ότι σε αγαπάμε πολύ και σε προτιμούμε στα σοου, γιατί όντως μεταδίδεις, είσαι το πρόσωπο ψυχαγωγία, ειλικρινά. Οπότε είσαι ακριβώς αυτό το timing το σωστό για να κάνεις ψυχαγωγία και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το καινούριο σοου θα έχεις και συγκίνηση, μιας και λες και εκπλήρωση ευχών.
1: Ναι, ήθελα να κάνουμε κάτι και αυτό είναι και το challenge και αυτό που μου αρέσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη για πράγματα, ο καθένας κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα όλοι μπορεί να είμαστε καλά, αύριο να χρειαζόμαστε κάτι, η εκπομπή αυτή θέλω να καταφέρει να προσφέρει στον κόσμο. Έχω πάρα πολλούς τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε «Νίκο, σε βλέπουμε, δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, να πάμε σε ένα νυχτερινό κλαμπ και περνάμε μαζί τα Σάββατα». Παράλληλα μου στέλνανε μηνύματα ότι όνειρό μας είναι να αλλάξουμε το σπίτι, το ψυγείο, η κόρη μας το διδακτορικό, το πανεπιστήμιο και τα παιδιά που δεν έχουμε έπιπλα για το φοιτητικό το σπίτι. Αυτά μέσα από τους χορηγούς μας και από την ομάδα που έχουμε χτίσει την παραγωγική, θέλουμε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όσα περισσότερα τέτοια αιτήματα μπορούμε. Αυτό θα είναι το challenge του καινούργιου σοου, μέσα από τη διασκέδαση, να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο κάποιες οικογένειες, κάποιων τηλεθεατών ή κάποιου που το έχει ανάγκη.
0: Μπράβο, και πολλοί κόσμος πλέον έχει ανάγκες καθημερινές, πάγιες ανάγκες, τις οποίες μακάρι όντως με την εκπομπή να τις εκπληρώσεις. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά που πάντοτε είσαι εσύ εκεί ως παραγωγός τώρα. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν, μια και είναι και δική σου παραγωγή, έκλεισε για πρωινό, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι καθημερινό στο Μέγκα. Θα κάνουμε το πρωινό και η Σύση, το Σισάκι μας. Χαμογέλα και πάλι. Τα χαμογελάμε όλο τον χρόνο, πάλι από τη συχνότητα του Μέγκα.
0: Υπήρχαν όμως κάποιοι ενδιασμοί.
1: Εκείνο, πρωινός καφές.
0: Πρωινός καφές θα είναι. Υπήρχαν ενδιασμοί και από την πλευρά της, γιατί ούτως ή άλλως της άρεσε το Σαββατοκυριακό. Και εσείς, αλλά τελικά...
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Μετά από 8 χρόνια πρωταθλητισμού στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, να μην θες να αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τηλεόραση, παιδιά. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Το βλέπετε κι εσείς, δημοσιογράφοι.
0: Το βλέπουμε.
1: Είναι ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Η τηλεόραση προσαρμόζεται στο ίντερνετ, στα social media, στις digital platforms. Άρα προσαρμόζονται και οι εκπομπές και τα περιεχόμενα.
0: Με ποιες άλλες
1: παρουσίες. Να δω πού θα κάνουμε εκπομπές. Στο TikTok θα κάνουμε show.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, για πες μου, Νίκο, με ποιες άλλες παρουσιάστρες θα συνεργαστείς τον φετινό τηλεοπτικό χειμώνα?
1: Το θέμα και το πολύ ενδιαφέρον φέτος είναι ότι οι άνθρωποι που θα βρισκόμαστε στη τηλεόραση είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, άντε να μην πω του ενός.
0: Ναι.
1: Άρα θα μείνει πάρα πολύς κόσμος δυστυχώς εκτός. Άρα οι επιλογές είναι λιγότερες αλλά σημαντικότερες. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε παραγωγές σε τηλεοπτικές εκπομπές που θέλαμε. Τώρα το έχουμε αυτό. Ήταν τόσο πολύ δουλειά όπως ξέρεις, οπότε όλοι προσπαθούσαμε να βρούμε κόσμο. Έλεγες, ψάχνω να βρω έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, έναν παρουσιαστή. Δεν έβρισκες γιατί ήταν πολλές δουλειές. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι. Με ποιαν άλλη παρουσιάστρια θα συνεργαστείς, με παρουσιαστή, έχεις κλείσει και με κάποια νέα εκπομπή όπου θα είσαι παραγωγός?
1: Είναι όλο... Ναι, ναι, έχω αρκετά πράγματα στο Open, τα οποία είναι μη ανακοινώσιμα, γιατί περιμένουμε αρχές Αυγούστου να ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οπότε θα μου επιτρέψει να αφήσω το κανάλι.
0: Εντάξει.
1: Να το κάνει αυτό, γιατί στο παρελθόν όσες φορές το έκανα εγώ, φύγα τον πελά μου.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε κλασικά τις παραγωγές, τις οποίες θα τρέξω, εννοώ, μέσα από το σώμα μου, μέσα από τη Σύση Χριστίδου, δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αλλάζουν.
0: Λοιπόν, με την...
1: Η ομάδα δηλαδή της Σύση ήταν η ίδια.
0: Ωραία. Για πες μου λίγο τώρα, κεφάλαιο Κατερίνα Καινούριου, είχαμε κάποια συνάντηση. Τι γίνεται με την Κατερίνα, την αγαπημένη μας?
1: Λέει ένα τραγούδι, γιατί είμαι και λαϊκός τραγουδιστής. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
0: Εντάξει.
1: Άρα πάμε παρακάτω, ναι.
0: Πάμε παρακάτω και θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και τα κακός κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπό σου. Και για μένα προσωπικά θα πω κακός. Όμως εσύ σε όλα αυτά τα σχόλια όχι αντιδράς, πώς απαντάς? Συνήθως βέβαια δεν απαντάς εσύ. Καμιά φορά σου έρχεται κάποια απάντηση.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν πεθάνει, η Ζωή Λάσκαρη μου είχε πει σε ένα ταξίδι μας στην Ιορδανία: όταν δεν ασχολούνται με σένα είναι πρόβλημα. Με μένα ευτυχώς ή δυστυχώς ασχολούνται κάθε μέρα. Τώρα, εντάξει, είναι λογικό να έχω haters, γιατί έχω χαλάσει λίγο αυτή την αγορά με διάφορους τρόπους, είτε ανεβάζοντας τα budget, είτε βλέποντας τα πράγματα πιο ρομαντικά, είτε κάποιοι ζηλεύοντας γιατί προσπαθήσαν να κάνουν περίπου πράγματα που εγώ έχω κάνει τηλεοπτικά, χωρίς όμως εγώ να ήταν αυτός ο σκοπός μου να πάρω τη δική της του θέση, γιατί ξέρεις τι γίνεται σε μένα. Αυτό που βλέπεις στη τηλεόραση είναι αυτό που είμαι και στην καθημερινότητά μου. Δεν προσποιήθηκα ποτέ.
0: Αυτό το γνωρίζω, γιατί σε γνωρίζω και προσωπικά. Όσες φορές μιλάμε είσαι αυτό. Όντως είσαι πραγματικός.
1: Δεν αλλάζει, δεν προσποιούμε κάτι. Άρα ο κοκλώνης του σόου είναι και ο κοκλώνης στην παρέα.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Σου λένε για δες τον πώς κάνει. Α, έχει λεφτά, γι' αυτό και κάνει το σόου. Όχι, δεν έχω λεφτά και κάνω το show. Πληρώνομαι για να το κάνω. Άσχετα αν εγώ θέλω και κάνω παραπάνω. Κατάλαβε, σου λέω.
0: Ναι, ναι. Πολύ,
1: είναι πολύ,
0: πολύ
1: δύσκολο να κρατάς τον τηλεοπτικό αέρα μέσα από ένα show ή μέσα από μια εκπομπή τόσα χρόνια σε τόσο μεγάλα κανάλια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η διαχείριση ενός ζωντανού προγράμματος όπως είναι το show το δικό μας, 6 ώρες, γιατί είναι και τηλεμαραθώνιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου λίγο τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έδωσε η επιχειρηματικότητα?
1: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να είσαι επιχειρηματίας. Είμαστε ο καλύτερος λαός, είμαστε πραγματικά πολύ φιλόξενοι. Για μένα η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα, αλλά μισούμε την κατσίκα του γείτονα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μας ελάττωμα. Δεν λέει ο Έλληνας εύκολα μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου έλεγα ότι πράγματα που στο εξωτερικό που τα έχω κάνει και έχω εισπράξει εύκολα το μπράβο, στην Ελλάδα εισέπρατα το γιατί. Γιατί αυτός και όχι εμείς. Α, κάτι θα κάνει. Α, για να δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Λοιπόν είναι κάτι που μου έχει... με έχει στιγματίσει και με έχει κάνει να λέω ότι μακριά και αγαπημένη, δηλαδή όχι τόσο πολύ φόκου στα επιχειρηματικά στην Ελλάδα, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Δεύτερον, η εμπιστοσύνη μου στον κόσμο. Εγώ ήμουνα τόσο straight και τόσο ειλικρινής με τη σχέση μου, όπου δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι κάποιος θα με έκανε παρέα σκεφτόμενο αυτό. συμφέρον. Θεωρούσε ότι είναι φίλος μου ή είναι φίλοι μου. Ακριβώς. Όταν λοιπόν τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, αυτοί οι φίλοι εξαφανίστηκαν. Εμένα αυτό μου στήχησε. Δεν μου στήχησε επιχειρηματικά. Μου στήχησε συναισθηματικά, γιατί έχασα τους φίλους μου στο μυαλό μου. Δηλαδή γιατί δεν τους είχα και ποτέ. Αυτά είναι μαθήματα που τώρα τα έχω πάρει. Όσο γίνεται, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ναι, ξέρεις.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει. Πιστεύεις, Νίκο, ότι στην η τηλεόραση υπάρχει ακόμα χώρος για καινοτομία?
1: Όχι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε καινοτομία πλέον πάει στα digital, για την ακρίβεια είναι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και για μένα η καινούργια τηλεόραση είναι το TikTok. Εγώ τα πάω να κοιμηθώ το βράδυ, παλαιότερα έβλεπα τηλεόραση και έτσι με παίρνω ύπνος. Τώρα δεν βλέπω τηλεόραση. Τώρα βλέπω TikTok.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πιο έντονο στο μέλλον.
0: Ναι. Η τηλεθέαση εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τρόπος δείκτης επιτυχίας.
1: Ναι, και είναι λάθος για μένα, γιατί μιλάμε ακριβώς για 1300 μηχανάκια που μετράνε τηλεθέαση σε 10 εκατομμύρια κόσμο, των οποίων τα 6 εκατομμύρια βλέπουν τηλεόραση, και 1300 νοικοκυριά αποφασίζουν για την τύχη του παρουσιαστή, του τηλεοπτικού προϊόντος και τις δουλειές των δημοσιογράφων πίσω από κάθε εκπομπή. Είναι όλο λάθος. Είναι όλο λάθος και είναι όλο fake. Και ξαναπάμε στα digital. Γιατί να το κάνω αυτό, όταν στα digital μπορώ να μετρηθώ με τα views και τα like εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ βάλω ένα story, να σου πω ένα παράδειγμα στο Instagram μου, μαζεύω 200.000 views. 200.000 άτομα βλέπουν το story μου σε 24 ώρες. Αν μετρήσεις τις εκπομπές που είναι στο off-peak στην τηλεόραση, ενώ οι πρωινό-μεσημεριανές, δεν έχουν 200.000 άτομα να τους βλέπουν. Ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
0: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Συνεργάστηκες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και εσύ, και από τους νεοφερμένους εννοώ. Τι εκτιμάς περισσότερο σε έναν συνεργάτη?
1: Εκτιμάω τους συνεργάτες που έχουν ήθος και είναι πιστοί. Έχουν αυτό το loyalty. Δηλαδή, πιστεύουν στην ομάδα και στην οικογένεια. Αυτή είναι η Σύση Χριστίδου. Δεν εκτιμώ αυτούς που είναι όπου φυσάει ο άνεμος και σήμερα γλύφουν το κοκλόνι επειδή θεωρούν ότι το κοκλόνι μπορεί να τους δώσει μια εκπομπή, και αύριο τον Γιώργο και αύριο έναν άλλον. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ τέτοιοι στην τηλεόραση ακόμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο, έχω ένα ερώτημα. Το μεγαλύτερο όχι σε ποια παρουσιάστρια το έχεις πει όντας παραγωγός, έτσι, της εκπομπής, της δικιάς της?
1: Έχω πει σίγουρα όχι σε άτομα για να παρουσιάσουν εκπομπή. Γιατί είμαι της άποψης ότι οι ομάδες κάνουν την επιτυχία. Πολλές φορές λοιπόν, θεωρητικά, συμπαρουσιαστές ή το νούμερο 2 που λέμε στην πιάτσα σε μια εκπομπή είναι πιο σημαντικό από το νούμερο 1 για να υπάρξει περιεχόμενο. Το νούμερο 2 λοιπόν δεν το καταλαβαίνει και θέλει να γίνει νούμερο 1. Οπότε έρχεται και λέει, άμα δεν με κάνεις νούμερο 1 και δεν πάρω εκπομπή, εγώ θα φύγω. Είναι λάθος. Έχω πει πολλά τέτοια όχι, να ξέρεις. Και έχω πει και ναι. Δηλαδή, μου είπες για την Κατερίνα. Στην Κατερίνα και εγώ κάνει πάρα πολλά χατήρια χωρίς λόγο. Που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς τώρα, γιατί συναισθηματικά ορμόμενος έλεγα άντε κάτω. Ενώ ήταν λάθος. Αναφέρομαι στη δουλειά.
0: Ναι. Αντιληπτό. Βλέπεις ότι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες έχουν ακόμη πολλά αιτήματα, πολλές έτσι που θα λέγαμε απαιτήσεις από τους παραγωγούς?
1: Τρέμει η πιάτσα φέτος, φοβούνται όλοι μην μείνουν εκτός. Θεωρώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται ακόμα με ρωτάς.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν σε αγγίζει πια?
1: Το τι θα πούνε κάποιοι που γράφουν στα site. Παλαιότερα μπορούσε να μου χαλάσει όλη την ψυχολογία. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που καθόμουν σπίτι και έκλαιγα, δεν έτρωγα, δεν ήθελα να βγω. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και κυρίως με ενοχλούσε όταν γράφανε πράγματα ψέματα και σχολίαζαν από κάτω. Ή ήταν ψεύτικα προφίλ που γράφανε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν αυτοί που γράφανε και βρίζανε ή γράφανε σχόλια από κάτω αρνητικά για μένα, με προσέγγισαν να τους πληρώσω για να γράφουν θετικά, εκεί κατάλαβα ότι είναι όλο ένα fake πράγμα. Δηλαδή, είδα την αλήθεια μπροστά μου και λέω, κάτσε και στεναχωριέσαι.
0: Ισχύει. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση της δουλειάς?
1: Είναι δύσκολο, με πολύ άγχος, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Έχει αυτά τα κακά, έχει και καλά. Έχει και καλά, έχει καλά, έχει γκλίστερ, έχει όλο αυτό το θέμα που για να κάνει κάποιος τηλεόραση πρέπει να έχει και μια τρέλα. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τηλεόραση. Πρέπει να κάτι να μην πηγαίνει καλά. Αλλιώς δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
0: σε κάποιες φάσεις της πορείας σου, στη ζωή σου, έχεις προτιμήσει την ηρεμία από την επιτυχία?
1: Ναι, το έχω πει για μία ώρα και μετά το έχω μετανιώσει. Όταν σταμάτησα από τον Α, είπα δεν θέλω να κάνω εκπομπή, θέλω να αποσυρθώ. Το είπα αυτό για 3 μήνες. Τον 4ο μήνα έλεγα γαμώ το γιατί να μην έχω εκπομπή και τι λάθος έκανα και γιατί έφυγα.
0: Ένας άνθρωπος που σε εμπνέει ακόμα και είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά σου, συναισθηματικά, ψυχικά?
1: Τίποτα, δεν έχω. Πώς το έλεγα.
0: Δεν έχεις, ε.
1: Τα ερεθίσματά μου είναι από διάφορα μέρη.
0: Ποια λέξη θα περιέγραφες, με ποιες λέξεις και φράση τον Νίκο σήμερα?
1: Με ποια?
0: Με ποια λέξη ή φράση θα περιέγραφες σήμερα τον Νίκο?
1: Θα τον περιέγραφα... με τη λέξη παιδί.
0: Μπράβο. Νίκο, ισχύει αυτό. Ισχύει. Ισχύει. Βλέπουμε τόσο μεγάλη χαρά κάθε φορά, ειλικρινά, όπου και αν βρίσκεσαι, και είσαι άνθρωπος όντως που μας αρέσει να σε βλέπουμε και ως συνεντευξιαζόμενο. Γιατί βγάζεις τις αλήθειες σου και είσαι ένας τόσο προσιτός άνθρωπος που σε αυτόν τον χώρο δεν τον συναντάς εύκολα και νομίζω έχεις συναντήσει πολλούς τέτοιους απρόσιτους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς. Νομίζω όμως ότι επίσης πολύ καλή ερώτηση που έχω να κάνω είναι όσον αφορά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θα έχουμε κάποια συνεργασία? Συνεχίζετε μαζί?
1: Όχι, όχι. Ο Ανδρέας θα βρίσκεται στο Open φέτος. Σε μια καθημερινή εκπομπή. Δεν θα είμαστε στην πάρκινγκ.
0: Δεν θα είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά νομίζω μας ετοιμάζεις πολλές εκπλήξεις για τον φετινό χειμώνα. Και ο κόσμος θα σε ακολουθήσει, όπως και τις παραγωγές σου, γιατί τις αγκαλιάζεις όλες αυτές τις παραγωγές και νομίζω αγκαλιάζεις όλους τους συνεργάτες σου, τους δημοσιογράφους, όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας, έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε ακούσει και εμείς.
1: Σωστά.
0: Χαρήκαμε πάρα πολύ, Νίκο, για την κουβέντα μας σήμερα. Το μέλλον σε φοβίζει?
1: Καθόλου, καλά. Κοιτάμε μπροστά θετικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό. Φιλάκια σε όλους και καλό καλοκαίρι.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές θα ευχηθούμε. Να είσαι γερός, δυνατός, με κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
1: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έπεσε και η γραμμή μας, εδώ είμαστε, είχαμε τον Νίκο τον Κοκλώνη, μας είπε ότι θα συμβεί στο τηλεοπτικό σκηνικό από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Όπως καταλάβαμε, η Σις Χριστίδου είναι η αγαπημένη του φίλη και έπειτα συνεργάτηδα, όπου θα την βλέπουμε στο Μέγκα σε καθημερινή εκπομπή πρωινή και ουσιαστικά είναι αυτή που έχει πάρει την θέση της Φέης Σκορδά, που τη Φέη σιγά σιγά από ό,τι γνωρίζουμε θα την δούμε σε ένα show στον Αντένα. Οπότε πολλά πράγματα μας είπε ο Νίκος για τον εαυτό του και για τις επιτυχίες αλλά και για όλους αυτούς τους προβληματισμούς που είχε τόσα χρόνια. Μας είπε και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου. αλλά αναφέρθηκε βέβαια και για την τηλεόραση και για τα social media που λέει, χαρακτηρίζει ως το αυριανό μέσο το οποίο ο κόσμος θα αντικρίζει καθημερινά, μιας και ο ίδιος όπως μας σημείωσε είναι το TikTok που θα δει το βράδυ για να πέσει μετά αργότερα για ύπνο. Ισχύει αυτό, γιατί ο κόσμος πλέον τα social media τα έχει ως, όπου είπαμε, το κινητό είναι η προέκταση του χεριού, βέβαια με σύνεση όλα αυτά, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και το βρίσκουμε και λογικό. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα παραμείνετε εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931 και στο www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί σε live streaming, αλλά και βλέπετε όλα τα νεότερα. Το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ δρυμύτεροι.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
3: Nova 931.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
5: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
16: Με την υποστήριξη του Nova 931.
17: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
18: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
19: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
18: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
19: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
18: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
20: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
23: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 2541073536.
24: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένα θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
25: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
26: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
27: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά
26: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
27: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
28: Nova Report. Τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
29: Στο Nova 931 News Today.

Ο απόλυτος στάρ είναι ο Nova 931 και είμαστε εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5 παρέα σας, ο Γιώργος Κουτσουρλής. Λοιπόν, οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει. Η τοπική μας αγορά νομίζω ότι παροδικά θα πάρει μια ωραία μικρή ανάσα οικονομική. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δυσχεραίνει ο κόπος του κόσμου για να μπορέσει να πάει να κάνει τα παραπανίσια που λέμε ψώνια, αν και αυτό δεν υπάρχει νομίζω, αλλά λίγο η γάμη, λίγο τα βαφτίσια, λίγο κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις και εκδηλώσεις, τσουπ, να τα ό,τι θα μας βγάλουν λίγο παραπάνω στην αγορά. Ευχής έργων βέβαια είναι να ενισχυθούν, είπαμε, οι μισθοί για να μπορέσουν να ενισχυθεί και η τοπική αγορά και η τοπική οικονομία κατά συνέπεια. Τώρα, μέχρι και τις ουσιαστικά μέχρι τέλος του Ιουλίου, μέχρι πότε θα είναι και οι εκπτώσεις, εκεί θα πάρουν ανάσα και οι καταστηματάρχες εδώ της πόλεως μας, κάτι το οποίο αναμένουν τόσο καιρό, και βέβαια σύμφωνα με τα πρώτα που λέμε ουσιαστικά έτσι αποτελέσματα της έρευνας, ότι υπάρχει μία έτσι προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, αλλά καταλαβαίνετε, λίγο για διακοπές, λίγο να πάρουν μια ανάσα από τα φροντιστήρια και όλα τις δραστηριότητες των παιδιών ο κόσμος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, προσπαθούν όλοι να βγάλουν κάτι παραπάνω. Ήταν και ανοιχτά και την μία Κυριακή τα καταστήματα, βέβαια όσον αφορά, ήταν αν θέλουν βέβαια προαιρετικό το άνοιγμα των καταστημάτων, αλλά από ό,τι είδαμε και από ό,τι είπαν και οι καταστηματάρχες, δεν υπήρχε και τόση ανάλογη κίνηση. Κυριακή, καταλαβαίνετε, κοντή γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλοι, γιατί όλοι πήγανε για μια βουτιά, είχε και πάρα πολύ ζέστη στην πόλη. Θα πάνε για ψώνια? Όχι νομίζω, δυστυχώς όμως. Όμως μέχρι και την ολοκλήρωση των εκπτώσεων προτιμάμε την τοπική μας αγορά, γιατί ενισχύουμε τις θέσεις εργασίας και βέβαια την τοπική οικονομία. Πάντοτε θα το λέμε και θα το σημειώνουμε.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.

τι σου χρωστάω. Εμείς σας χρωστάμε το όνομα της, του νικητή και της νικήτριας για το βιβλίο του Βιτόριου Χατζιαντωνίου που είχαμε κάνει έναν διαγωνισμό στα social media του σταθμού μας, το βιβλίο Μενέλαος και Αλκιόνι, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, Βιτόριο Χατζιαντωνίου, τον ντεμπούτο του ως συγγραφέας. Λοιπόν, να σας πω το όνομα και θα είναι και στα social media του σταθμού μας. Λοιπόν, νικήτρια είναι η Χριστίνα Κωνσταντινίδου. Οπότε θα έχει και την αφιέρωση από τον Βιτόριο για το βιβλίο που έχουμε εδώ στο σταθμό και την περιμένουμε να το λάβει μέχρι και την επόμενη Παρασκευή στην τελευταία μας εκπομπή της σεζόν. Λοιπόν, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, θα σε βρούμε και στα social βέβαια και θα στο ανακοινώσουμε. Συγχαρητήρια πολλά, έτσι να κάνεις τις διακοπές σου και να διαβάζεις όμορφα βιβλία όπως αυτό του Βιτόριο, Μενέλαος και Αλκιόνι, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συμμετοχές. Αλλάζω σελίδα και έχω να σας πω ότι εμείς σας χρωστάμε και τι άλλο. Έχουμε ακόμα μια συνέντευξη που σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον ταλαντούχο Χρήστο Μενιδιάτη για να μας πει για το καινούριο του τραγούδι, θα μας πει για τις εμφανίσεις του, θα μας πει για το χειμώνα, θα μας πει ό,τι νεότερο έχει και εκείνος από τη δική του πλευρά. Μήπως τον δούμε και στην τηλεόραση. Να, βλέπουμε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες να συμμετέχουν στην τηλεόραση. Μήπως λοιπόν και ο Χρήστος Μενιδιάτης κάνει τον ντεμπούτο του και εκεί, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι και στο www.novaradio.gr, γιατί και εκεί live streaming μας ακούτε και μας παρακολουθείτε όλες τις ειδήσεις και τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ στα στούντιό μας. Ανεβαίνουν και εκεί και τις απολαμβάνετε και στην ιστοσελίδα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Novaradio 931, το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ραδιόφωνο της πόλης στο νούμερο 1 σταθμό, Nova Radio 931. Και έρχεται η Κέτι Γαρβή που μας λέει υποσυνείδητο.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
3: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα
4: με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα.

0: 41-3-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά και από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε Χρήστο Μενιδιάτη, η τελευταία του επιτυχία, ό,τι πιο όμορφο, εδώ είναι στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας αγαπημένος φίλος πρωτίστως και ένας αγαπημένος καλλιτέχνης που είναι κοντά μας, να τον καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Καλώς ήρθες στο Nova Report, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Χαίρομαι που σε ακούεστε και μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ισχύει, ισχύει. Αλλά πάντοτε μας κάνεις την τιμή και σε φιλοξενούμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Με μεγάλη χαρά πάντα.
0: Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μας πεις για την νέα σου επιτυχία, ό,τι πιο όμορφο, που έχει ήδη αγαπηθεί και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, θα πω, που συμμετέχουν και τα αγόρια σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν δεν είναι καινούργιο τραγούδι. Είναι τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει πριν από 18 χρόνια. Ένα τραγούδι του Φίβου σε στίχο και μουσική. Είχε κάνει και τότε επιτυχία. Αλλά νομίζω και τώρα με άλλη προσέγγιση, κυρίως παραγωγική, ενορχιστρωτική, τα πάει περίφημα.
0: Ισχύει. Πόσο δύσκολο όμως είναι σήμερα να ξεχωρίσει ένα τραγούδι?
1: Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Σε βαθμό που και εμείς τραγουδιστές αναρωτιόμαστε τελικά να αξίζει να επιμένουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε τραγούδια τα οποία θα τα αγαπήσει ο κόσμος. Δυστυχώς είναι τέτοιες οι εποχές, είναι τέτοια η ταχύτητα των πραγμάτων που δεν προλαβαίνει να μείνει τίποτα. Είμαστε πολύ περισσότερο πια αφοσιωμένοι στην εικόνα των πραγμάτων παρά στην ουσία, που η ουσία για μας είναι η μουσική.
0: Πόσο δυσκολεύει αυτό έναν καλλιτέχνη κάθε τόσο να πρέπει να είναι στην επικαιρότητα των social media?
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο για μένα, επειδή ξέρετε, δεν το έχω και καθόλου το συγκεκριμένο. Και μου το επιβάλλουν με το ζόρι να ασχοληθώ και να κάνω πράγματα. Είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Υπάρχουν καταρχήν νέα παιδιά, νέα ηλικία, τα οποία τους βλέπω και τους χαίρομαι, γιατί πέρα από επιτυχίες δισκογραφικές έχουν και πολύ ταλέντο στο να διαχειρίζονται σωστά τα social. Πολύ ωραία βίντεο, πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία έτσι αυτή η επαφή με τον κόσμο που πραγματώνεται μέσα από τα social. Ωστόσο, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Νομίζω ότι αυτή η αιμονή με την εικόνα, όπως είπα και πριν, είναι αυτή που δημιουργεί εμπόδια στο να σταθεί κάτι διαχρονικά. Επειδή ξέρεις ότι και ο κόσμος ξέρει, ο πατέρας μου ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης, και έχω ζήσει και δεν είμαι καινούριο στην δουλειά πλέον, αλλά έχω μεγαλώσει και μέσα σε αυτό το χώρο. Το αν κάποτε οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες γενικότερα, ήταν θρυλοί είδωλα, είναι γιατί ακριβώς η προσέγγιση τους, η εικόνα τους ήταν πάρα πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια έβλεπες. Δεν υπήρχε τρόπος να δεις από κοντά αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό ήταν μύθοι. Σήμερα το ότι ανά πάσα στιγμή ανοίγεις το κινητό σου και είναι μπροστά σου ό,τι αγαπάς και γουστάρεις, αυτό πίστεψε με, οδηγεί στην απομυθοποίηση.
0: Ναι. Αυτό το έχει σημειώσει πολλές φορές στις συνεντεύξεις που λέμε, η απομυθοποίηση του ενός καλλιτέχνη λόγω της σύγχρονης κοινωνίας που ζούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν τα γρήγορα.
1: Και κυρίως η τόσο συχνή επαφή, έστω και μέσα από το κινητό. Δηλαδή, είναι κακό να έχεις πρόσβαση σε κάποιον τόσο εύκολα.
0: Το ίδιο έχουν αλλάξει προφανώς και οι δισκογραφικές εταιρείες, Χρήστο, ως προς την προσέγγιση ενός καλλιτέχνη με τα τραγούδια. Δεν βλέπουμε πλέον CD να βγαίνουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι οι δισκογραφικές εταιρείες καλά κάνουν, έχουν απολύτως δίκιο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έσοδα μέσα από πωλήσεις δίσκων ή CD και ό,τι έσοδο υπάρχει είναι μέσα από το digital, μέσα από τις πλατφόρμες από τις οποίες παίρνουν κάποια χρήματα. Είναι πάρα πολύ λογικό, όχι μόνο να μην προχωράνε σε δημιουργία ολοκληρωμένων δισκογραφικών δουλειών, αλλά και να μην επενδύουν σε ένα άτομο.
0: Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και από την άλλη και στον επιχειρηματικό κόσμο των νυχτερινών κέντρων, δηλαδή με την social media επιτυχία ενός καλλιτέχνη, είναι αυτοί που θα προσεγγίσουν για να προσθέτουν στο πρόγραμμά τους.
1: Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο, βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, και αυτό αρχίζει και φτύρεται ως κατάσταση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τραγουδιστών, νεότερων και παλαιότερων, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ έτσι, μεγάλη δυναμική και επισκεψιμότητα στα social, αλλά στα σχόλια που εργάζονται δεν έχουν την ανάλογη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Να σχολήσω για αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το αρχίζω και το ψάχνω, ξέρεις. Και εγώ δεν το ξέρω. Αρχίζω και λέω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, η επίδραση των followers, έτσι, πάνω σε αυτό που κάνουμε, πάνω στην ουσία που είναι το τραγούδι, είναι ελάχιστη. Δηλαδή, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται, σου λέει ο άλλος έχει ως εκατοντάδες χιλιάδες followers. Πίστεψέ με, ελάχιστο το ποσοστό είναι αυτό που ενδιαφέρεται για τη δουλειά του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Οι περισσότεροι έχουν να κάνουν με την προσωπική του εικόνα, με την προσωπική του ζωή και πολύ λιγότερο με τη δουλειά του.
0: Έτσι είναι. Και όπως έχει πει παλαιότερες συνεντεύξεις του ο Φίβος, μιας και είπε αρχή και η τελευταία σου συνεργασία μαζί του, είπε ότι τα social media ήρθαν και ακούμε μόνο ένα ρεφρέν στα social media και όχι το κουπλέ και όλο το τραγούδι ενός καλλιτέχνη. Το πόσο γρήγορο είναι πλέον η μουσική λόγω των social media που χάνεται και η ουσία της.
1: Εννοείται. Εννοείται αυτό. Και πίστεψε με, πλέον και αυτές οι επιτυχίες που γίνονται από κάποιους τραγουδιστές, από κάποια κυρίως νεότερα παιδιά, τα οποία τώρα είναι στο πικ της καριέρας τους και έχουν κάνει κάποια, το όνομά τους έτσι είναι δυνατό brand πλέον και μπορούν οι ίδιοι να επιβάλλουν σε εισαγωγικά τα τραγούδια τους.
0: Έτσι. Ισχύει. Δύσκολες εποχές το βιώνουμε όλοι και αφού...
1: Γιώργο μου, ξέρεις, δεν είναι δύσκολες εποχές.
0: Ναι.
1: Οι εποχές είναι διαφορετικές.
0: Είναι διαφορετικές.
1: Ενδεχομένως και πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ στη σημογραφία, για τους παλαιότερους, φαίνονταν παράξενο αυτό που γίνονταν τότε. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία στους παλαιότερους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το καινούριο. Και πίστεψέ με, αυτό είναι το μυστικό της και η συνταγή της επιτυχίας. Να μπορείς διαχρονικά να καταλαβαίνεις το τι χρειάζεται και το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας της δουλειάς σου.
0: Τώρα για το καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε, πού σε ακούμε, κάνεις
1: εμφανίσεις? Σε διάφορα μέρη, έχουμε ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου και στο εξωτερικό και σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, που εκεί πέρα θα είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, από Κρήτη μέχρι Βορρά, μέχρι Κομωτινή. Ένα καλοκαίρι όπως όλα τα άλλα, γεμάτο ταξίδια, γεμάτο επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να μας βλέπει όποτε θελήσει στην πρωτεύουσα, έτσι.
0: Και αυτό είναι το ευχάριστο, αν μου επιτρέπεις Χρήστο, ότι πλέον οι καλλιτέχνες κάνουν περισσότερες εμφανίσεις το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο παλαιότερα δεν υπήρχε εύκολα, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς βέβαια το παρακάνουμε να πω την αλήθεια και με αποτέλεσμα να βλέπεις ένα μικρό σχετικά χωριό, έτσι, σε ένα μικρό κομμόπολη της Ελλάδος, ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, να γίνονται πάρα πολλά event, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν όλα την επιτυχία που πρέπει, γιατί η επισκεψιμότητα δεν καλύπτεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάπου το παρακάνουμε, δηλαδή θέλω κάπου να μετρήσω φέτος το καλοκαίρι πόσα είναι αυτά που γίνονται. Δεν σου λέω για τα πανηγύρια, έτσι, Αυτό είναι ένα θεσμός ο οποίος έχει εδραιωθεί. Είναι μια μόδα η οποία υπάρχει αυτά τα χρόνια. Εγώ σου λέω για συναυλίες, για παρουσίες τραγουδιστών σε όλα μέρη της Ελλάδος.
0: Ναι. Γίνεται ένας χαμός πράγματι, όπως και στις θεατρικές παραστάσεις. Εμείς εδώ στον ομό μας, στην περιοχή μας, έχουμε καθημερινά και παραστάσεις και συναυλίες και από όλα αυτά που είπες. Και έχουμε πολλές επισκέψεις από καλλιτέχνες και σε θέατρο αλλά και σε μουσική. Για πες μου λίγο τώρα για τον χειμώνα, υπάρχει κάποιο νέο που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας, κάποια συνεργασία?
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά, ναι. Είναι ανακοινώσιμο μεταξύ μας, αλλά όχι ανακοινώσιμο δημόσια. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία, η οποία θα λάβει η χώρα φέτος το χειμώνα. Στο ίδιο χώρο που ήμουνα και πέρσι, στο θέαμα, στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα είναι κάτι πραγματικά που και θα κάνει εντύπωση στο άκουσμά του και θα είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Με γυναίκα?
1: Γυναίκα, ναι.
0: Γυναίκα. Εγώ θα ξεχωρίσω και θα θυμηθώ τότε που σε είχα απολαύσει με τη Στέλλα την Καλή.
1: Που, ναι, που στο Vox.
0: Ακριβώς, που θα ήθελα τόσο πολύ, της το έχω πει και της ίδιας, ότι εκεί την πρωτογνώρισα εκείνη και πόσο ωραία και εκείνη μου λέει ότι είχε περάσει μαζί σου.
1: Πραγματικά και με τη Στέλλα, όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι, είναι λίγο σπάνιο, γιατί έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσα από αυτό το χώρο, γνωριζόμαστε και πραγματικά έχω εκτιμήσει και με έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι και ποτέ δεν χάλασα τη σχέση με κανέναν. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή αλλάζουμε χώρους. Αλλάζουμε συνεργασίες κάθε χρονιά. Λογικό είναι εξής, από κάποιο σημείο και πέρα να ψιλοχανόμαστε. Ωστόσο, το ότι με την Στέλλα, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από την τελευταία μας συνεργασία, έχουμε επαφή, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και χαίρεται ο ένας για τον άλλον, αυτό για μένα σημαίνει πολλά.
0: Έτσι. Αυτό είναι οι προσωπικότητές σας που ξεχωρίζουν και αυτό θα το λέμε. Τώρα λίγο πάμε όσον αφορά για τον Χρήστο τον Μενιδιάτη, ο οποίος ισορροπεί βέβαια μεταξύ καριέρας και οικογένειας, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι αγαπάς και τόσο πολύ την οικογένεια, το θεσμό.
1: Αλίμονο, αν δεν την αγαπούσα δεν θα έκανα στην οικογένεια, δεν με πίεσε κανείς να κάνω οικογένεια.
0: Σίγουρα, αλλά...
1: Όπως ξέρει και δεν παρεξηγώ ή δεν... φέρνω αντίρρηση στο ότι κάποιος δεν θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν είναι ένα έργο εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γεμάτο ευθύνες, γεμάτο προβλήματα, τα οποία δεν μπαίνουν στη ζυγαριά με την αγάπη που λαμβάνεις, εκεί αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Ωστόσο, σίγουρα, και ιδιαίτερως τώρα πια, το έργο του να μεγαλώνεις παιδιά είναι δύσκολο. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να ανά πάσα στιγμή να σε βγάλουν από τον δρόμο σου. Και κυρίως να βγουν από τον δρόμο τα παιδιά σου.
0: Έτσι είναι. Κάποιο αγαπημένο τραγούδι αλλά και τραγουδιστή νεοφερμένο τώρα στη μουσική σκηνή που αγαπάς και έτσι αγαπάς και να ακούς, υπάρχει?
1: Εννοείς...
0: Κάποιο νέο καλλιτέχνη, κάποιο τραγούδι που
1: σου αρέσει? Και έχει τραγούδι, δεν μου έχει κάνει έτσι να πω κάποια τρομερή εντύπωση. Και να μην μου σου κάτι, τα γούστα μου, τα καλλιτεχνικά, τα γουδιστικά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που με έχει μάθει ο κόσμος και από αυτά που τραγουδάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου έλεγες αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαι στο σπίτι μου, ότι πρέπει να σηκωθώ και να πάω κάπου να ακούσω έναν τραγουδιστή, σε λίγο πρώτο θα πει να ακούσω Ορφέα Περίδη, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλάβες. Το οποίο το έχω τρελή αδυναμία καλλιτεχνική. Και είναι παράξενο η τσούπα. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Τελείως, ναι, είναι κάτι άλλο περίμενα να ακούσω, αλλά να, πάντα κάνουμε τη διαφορά σε αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε. Νομίζω ότι είσαι γεμάτος από επόμενα μουσικά σχέδια. Θα περιμένουμε σίγουρα και κάποιο καινούριο single που θα δούμε το χειμώνα.
1: Εννοείται, το οποίο θα βγει πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή και γύρω στον αρχές Οκτωβρίου, με την έναρξη των εμφανίσεων μου στο θέαμα. Και είναι και αυτό, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε το όνομα της τραγουδίστριας, αλλά δεν θα σε πιέσουμε.
1: Μόλις οριστικοποιηθεί, θα σας στείλω σε μήνυμα εκείνη την ώρα.
0: Δεν θα με ξεχάσεις όμως, έτσι. Δεν θα με ξεχάσεις. Τέλεια. Τέλεια. Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας στο Nova Report. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, πολλές επιτυχίες και πάνω απ' όλα υγεία σε όσους στόχους έχεις στο μυαλό σου και στη ζωή σου.
1: Για άλλη μια φορά και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την πρόσκληση. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο, σε εσένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριό σου. Να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι, να γεμίσετε τις μπαταρίες. Γιατί κάθε χειμώνας, κάθε έναρξη έχει και τις δυσκολίες της. Να είμαστε καλά, υγιείς, χαμογελαστοί και πάντα με θετικά συναισθήματα.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή σου έχουμε αδυναμία, ολοκληρώνουμε τη συνέντευξή μας με το τραγούδι σου «Αδυναμία μου», έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουλής μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ στο Nova Radio 931. Θέλω να σας ευχηθώ ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εδώ την Κυριακή πάλι θα είμαστε σε επανάληψη για να μας ακούσετε και τις συνεντεύξεις μας και ό,τι άλλο θέλετε. Να σας κρατήσουμε συντροφιά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ για την επόμενη Παρασκευή, ακριβώς στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας φίλοι μου, να είστε καλά!

0: Nova 931.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
11: Με την υποστήριξη του Nova 931.
12: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
13: Χα, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
21: Phone Masters.
20: Δεν κρατάει μπαταρία.
21: Phone Masters.
20: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
21: Phone Masters.
20: Τι ακριβώς κάνουν?
21: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
20: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
21: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
21: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
23: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
22: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
23: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
24: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
25: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
24: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
26: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
27: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
3: Και καταιγίδα και ισχυρές βροχές και τέτοια. Έφυγε και 412.
4: Φύγαν και 412.
3: Ναι. Τα 4 είναι γιατί είναι, είναι χωριστές περιοχές, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δηλαδή είναι Λάρισα, Μυσσηνία, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες.
4: Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια.
3: Ωραία. Ναι. Αυτές
4: και περιοχές... Σκύρος.
3: Σκύρος.
4: Ναι, και Σκύρος.
3: Όχι, Σκύρο δεν πήγε.
4: Εντάξει, άμα δεν πήγε, γιατί να σου πω έτσι λέει το
3: βιβλίο.
5: Περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση αναφέρεται εδώ. Λάρισα, Θεότιδα, Κεντρική, Βόρεια Εύβοια, Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.
3: Η Σκύρος δεν είναι στάλη 112, το ξέρω εγώ, το έγραψα, ρε παιδιά.
4: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι.
3: Απλά θα σου πω.
4: Δίπλα
3: κάτι
4: στην Εύβοια είναι, βέβαια.
3: Ναι, ναι. Μπορεί από την Εύβοια να φύγει και να πήγε στη Σκύρο, αλλά μες, οι περιοχές είναι συγκεκριμένες και γράφονται στο 112. Μες. Κοιτάξτε το καλά το 112. Πού πάει και τι λέει.
4: Ναι.
3: Δηλαδή η χώρια η Λάρισα, χώρια η Μαγνησία, χώρια η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αυτό θέλω να πω, και οι Σποράδες. Να πω ότι περιμένουμε όσο περνάει η ώρα να γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα,
4: ναι,
3: στις περιοχές αυτές. Και στην Κεντρική Μακεδονία έχει ρίξει μπόλικο νερό και η Χαλκιδική έχει αρκετό νερό ρίξει και έχει και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή,
4: αναποδογύρισαν και κάτι ομπρέλες εκεί, ξαπλώστρες, ιστορίες.
3: Προφανώς, γιατί νερό, άμα έχει καταιγίδες, καταιγίδα έχει και ισχυρό άνεμο και μπορεί να ρίξει και χαλάζει.
4: Λοιπόν, το 100, όμως, το 112 έχει πάει και στη Σκύρο. Είναι Κεντρική, Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Αναμένονται το διαβάζω από το 112, δηλαδή από το Υπουργείο. Και αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί εκεί κτλ. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Αυτό ήταν.
3: Okay. Μπορεί να είναι μαζί και το. Να είναι,
4: ναι, μαζί είναι. Ναι. Μαζί.
3: Μπορεί, δύο λεπτά.
5: Με τη Βόρεια Εύβοια,
3: και
5: μαζί
3: να μην
5: με
3: το
5: την Εύβοια,
3: εγώ
5: να
3: δεν την είχα βάλει,
4: ναι,
3: αυτή.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Τι άλλο να.
4: Εδώ τι θα γίνει.
3: Εδώ πιστεύω ότι κατά τις 7 θα βρέξει. 6,5, 7.
4: Προηγουμένως
3: είχε μπουκώσει τελείως και λέω θα αρχίσει να βρέχει. Έχει, δεν έχει ήλιο, έχει με λίγη συννεφιά από εκεί.
5: Και από το άλλο παραθύρι να κοιτάξεις πάλι δεν μας βγαίνει.
3: Δεν μας βγαίνει. Γι' αυτό.
5: Δεν βγαίνει, πραγματικά δεν βγαίνει.
3: Κάτσα την ώρα και λέω 7.
5: Έχει μια συννεφιά εκεί από τον Ημιτό, όπως έβλεπα από.
3: Νωρίτερα είχε περισσότερη συννεφιά.
5: Νωρίτερα,
3: είπα,
5: μπράβο.
3: Ξέρω, δεν έβρεξε.
5: Αλλά δεν δείχνει ότι.
3: Ναι.
5: Κι όμως, λες κατά τις 7.
3: Ξέρω,
4: από
3: λέω,
4: ζέστη έχει ζέστη σήμερα. Όχι το 40.
3: Καλά, σιγά.
4: Καλά, όχι, ναι, έχει σιγά. Ναι. Και το λέω εγώ αυτό που δεν ζεσταίνουμε.
3: Α, ναι, ναι. Καλά, δε, όχι ότι έχω βγει έξω.
4: Είναι...
3: Είμαι εδώ από τι 6 και ακόμα δεν έχω βγει έξω. Το βράδυ θα βγω.
4: Έχει ζέστη, έχει ζεστούλα. Και έχει και αυτό το. Σαν έρχεται κάτι. Κατάλαβες αυτό που,
3: ναι,
4: φέρνει,
3: ναι,
4: μια υγρασία
3: μπίχλο, αυτό.
5: Κάποιες στιγμές φεύγει ο ήλιος και ξανάρχεται, δηλαδή, ναι, ναι, αυτό.
3: Θέλω να πιστεύω ότι θα βρέξει, ρε παιδιά, και στην Αττική, ξέρω εγώ τι να σας πω.
5: Θα βρέξει όχι τίποτα παραπάνω,
3: Θα βρέξει, θα βγάλει και καταιγίδα.
5: Α.
3: Ναι, αυτό. Αργά, μετά τις 7. Να το πω έτσι πιο σωστά.
4: Μετά τις 7. Ωραία.
3: Ναι. Αυτό.
4: Εντάξει, να μην απλώσουμε δηλαδή.
3: Όχι.
4: Δεν θα απλώσουμε.
5: Και τελειώνει σήμερα.
3: Τελειώνει το ξημέρωμα.
5: Α, θα πάει αυτό
3: στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές θα εξασθενήσουν γενικότερα από το βράδυ και μετά. Θα μείνει μόνο στην Κεντρική Εύβοια και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λέσβο και Σαμοθράκη. Σε αυτές τις τρεις περιοχές μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα και από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν παντού και μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει αύριο. Αλλά ό,τι βροχή σημειώνεται αύριο δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο, θα είναι βροχούλα. Απλώς. Εκτός από τις περιοχές που σας είπα.
5: Και ξεκινάει ξανά άνοδος θερμοκρασίας.
3: Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και περισσότερο τη Δευτέρα. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι τους 36 με 37 βαθμούς τη Δευτέρα. Αυτό. Θα ξαναπέσει την Τετάρτη. Θα έχει καμπανεβάσματα τέτοια. Αυτό.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά να περάσετε, καλά, Χριστίνα μου.
3: Να περάσετε κι εσείς πολύ καλά.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Επίσης.
4: Ο Κώστας από του ζωγράφου λέει ότι ρίχνει ψηλό βρόχο στου ζωγράφου.
3: Σώπα, δόξα τω Θεώ, αλήθεια.
5: Κάτσε γιατί έχει την αγωνία να δει, θα δικαιωθεί ή όχι τώρα, καταλάβει τι γίνεται.
3: Αλήθεια.
5: Έκανε το σταυρό τη Κώστα. Σώπα λέει, αλήθεια. Και έκανε το σταυρό τη αμέσω.
6: Ωραία. Όπως κοιτάω το ρολόι μου, είναι 5 και 4.
3: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι ήταν κανονικά να
4: πειράζει. Δεν έχει σημασία.
6: 7 δεν είπε τώρα.
4: Δεν πειράζει.
3: Είπα γιατί δεν έβρεχε χίλιο.
4: Γιατί δεν βρέχει πουθενά. Τώρα μου βλέπετε μέσα πέσαμε. Αφού είναι να διάσει να πάρει. Λοιπόν, ωραία.
3: Εντάξει. Ελπίζω ότι θα βρέξει και στην Αττική, αλήθεια, τώρα πέρα από την πλάκα.
4: Ανοίγει τώρα τους σταθμούς, μετεωρολογικούς σταθμούς, γίνεται δώμα και αλλιώς.
5: Για δε ζωγράφου κέντρο μέσα.
3: Όχι, παιδί μου, θα βρέξει. Δεν μπορεί να μην βρέξει. Δηλαδή, ολόκληρο σύστημα περνάει έλλειος. Και σύστημα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή. Είναι πολύ σπάνιο. Έτσι,
5: μάλιστα.
3: Τέτοιου είδους συστήματα. Αυτά.
5: Χριστίνα μου, καλή ξεκούραση. Καλές διακοπές.
3: Καλά να περάσεις. Καλά να περάσετε.
4: Να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα, υγεία και ο ήρωας, ο Γιάννης.
5: Χαιρετίσματα.
4: Γεια σου Χριστίνακη, να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
4: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη επίσης μπουμπουνάει λέει τώρα. Κοίταξε, τα έχουν πει αυτά. Θεσσαλονίκη, αυτά, Λάρισε.
5: Είναι η Αττική το στοίχημα τώρα.
4: Τώρα το στοίχημα που. Και στην Τρίπολη έβρεχε το πρωί να πω.
3: Αλλά έριξε κάτι καταιγίδες εκεί.
4: Γύρω-γύρω έχει βροχή. Εκτός από την Αττική.
3: Ναι, παιδί μου,
4: και στην Αττική πλην του ζωγράφου που μας έχει μιλήσει.
5: Ψιλόβροχο είπε ο άνθρωπος. Κάτι φαγώνες είπε, δεν είπε γι' αυτό.
4: Ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Έχει να δείξει ένα τσουρτσούρ θέλουν.
5: Για να πει ότι είμαστε μαζί.
4: Τελειώσαμε.
3: Ούτε 112 στήλα μου,
4: ούτε. Κατάλαβε.
5: Μήπως κάθεται στον πρώτο όροφο και βρέχουν από τον τρίτο του ζωγράφου ο άνθρωπος.
4: Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Πάμε στο Βασίλη τον Κουφόπουλο, τον συναδελφό μας. Είναι στην Μεσογείο, έχει γίνει ένα ατύχημα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας παιδιά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την έρευση Μεσογείων.
4: Έλα.
7: Και φτάνει μέχρι το Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχει ένα ακινητοποιημένο όχημα πλέον, γιατί έχει συμβεί νωρίτερα ένα ατύχημα. Υπάρχουν άνδρες της τροχέας, το πλάι με τις τροσανές. Υπάρχει τώρα και η κίνηση είναι ατελείωτη.
4: Το τροχαίο σοβαρό πέρασε από το σημείο.
7: Δεν μπορούσα να διαπιστώσω. Είδα πάντως το πλάι στο πεζοδρόμιο το δεξιά τους ανθρώπους να είναι όρθιοι, αλλά δεν έχω άλλη.
5: Και ένα όχημα που είναι κινητοποιημένο στη Μεσαία, όπως λέω.
7: Στη Μεσαία Λωρίδα, δηλαδή θα το βρει κανείς, δεν υπάρχει καμία να το πιστείτε, ούτε ρύθμιση κυκλοφορίας νωρίτερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν από την έρθει ξεκινάει η καθυστέρηση, η ανάσχεση, δηλαδή η κίνηση είναι στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
5: Πολύ μεγάλη.
7: Η ταχύτητα είναι από 5 έως 10 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο Γιώργης Γερμανάς.
4: Βασίλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλά,
7: Βασίλη. Έχει αποτυπωθεί αυτό στις χάρτες, στους χάρτες.
4: Έχει αποτυπωθεί τώρα. Τώρα το μπήκα και εγώ τώρα με το που βγήκες. Να δω, δεν την είχα προσέξει τη Μεσογείο, η αλήθεια είναι. Και είναι ακριβώς αυτό που λες.
7: Θέλει προσοχή μου, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένα όχημα από το πουθενά, σταματημένο.
4: Ναι.
7: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ενημερώσει αριθμή κυκλοφορία.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Πότε φεύγει το καλό, βρε Βασίλη?
7: Την άλλη Παρασκευή ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος των εκπομπών και επιστροφή ξανά μετά το 15 Αύγουστο.
4: Καλά να περάσεις Βασίλη, να σε καλά.
5: Να σε καλά Βασίλη, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
4: Πολύ. Επίσης τώρα ενημερώνουμε εσάς και ενημερωνόμαστε και εμείς ότι έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Αυτό δεν έχει τίποτα, αυτό τίποτα άλλο, δεν είναι κανένας άλλος. Όχι. Αν την αντιμετωπίσει, φαντάζομαι.
5: Και οι υπόλοιπες πυρκαγιές που ήταν τις προηγούμενες ώρες έχουν οριοθετηθεί.
4: Ρέσεις, κάντε μας μια χάρη. Άμα βρέχει πουθενά. Γιατί γελάτε? Άμα βρέχει πουθενά, ενημερώστε μας. Εγώ με τη βροχή.
6: Με τη βροχή, ξεκάθαρο. Εντάξει,
4: καθαρά. Όχι, όχι καταιγίδες, χαλάζεται αυτό. Αλλά.
6: Βροχούλα. Μια...
4: καλή βροχή.
6: Ναι. Α, να είναι λίγο δυνατή.
4: Όχι καταιγίδα, επαναλαμβάνω.
6: Να είναι λίγο δυνατή.
4: Βροχή. Mm. Δηλαδή αυτό που πλημμυρίζει το κέντρο της Αθήνας εκεί που γεμίζει. Ναι, αυτό.
6: Α, αυτό.
4: Ναι. Ναι, ναι. Γιατί καλά, αυτό δεν έχει να κάνει και λίγο που ρίχνουν πάλι.
6: Αμαλίας.
4: Στην Αμαλίας εκεί. Και αυτό, δηλαδή να γίνει καλό.
6: Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Ωραία, περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει. Ωστόσο, εάν σε κάποιες άλλες περιοχές, προάστια ή οπουδήποτε ψυχαλίζει, εδώ είναι, πάρτε μας τηλέφωνο να τα προσθέσουμε στους ζωγράφους.
4: Ναι, ρε, εσείς ενημερώστε μας.
6: Ναι.
4: Σας παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Αρμάος, γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις. Καλησπέρα αδέλφια, λέει σήμερα γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε, να γιορτάσουμε. Μάλλον προς το κλάμα το βλέπω και δεν είμαι ο μόνος. Γκάλο που άκουσα προχθές το πρωί στο Ψάλτη για εμπιστοσύνη στους θεσμούς είχε 65%. Εμπιστεύονται οι πολίτες στον στρατό, άρα το μήνυμα ποιο είναι, πρωθυπουργός από το ΓΕΣ? Όχι. Εγώ. Ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι εδώ για την προστασία μας, αλόβητος, και άμα χρειαστεί και με την ενίσχυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή για τα ζητήματα της χώρας μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο απλό. Έτσι νομίζω εγώ.
6: Και όχι τίποτα άλλο από πίσω.
4: Πιο πολύ με ενοχλούν, Γιάννη μου, που ότι είμαστε στις χώρες που έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό που πιστεύουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας παρά το οτιδήποτε άλλο. Mm. Τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά ειλικρινά τώρα, επειδή κάναμε και αυτή την κουβέντα, όποιος πιστεύει ότι υπάρχει καλύτερη εποχή για την ελληνική δημοκρατία, να το συζητήσουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά και με επιχειρήματα δηλαδή. Ο φίλος εδώ, ο Μπουρδολόγιος, λέει: πειράζει που μου αρέσει περισσότερο η εποχή Belle Époque του Μεσοπολέμου σε σχέση με τη μεταπολίτευση. Κοίταξε να δεις. Πειράζει. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα.
6: Αφού εσένα σ' αρέσει.
4: Γιατί
6: να σου αρέσει.
4: Η εποχή του Μεσοπολέμου έφερε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
6: Ναι.
4: Οκ. Okay.
6: Άρα ήταν μια εποχή που οδήγησε σε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό.
4: Παιδιά,
6: και καταστροφικό.
4: Είμαστε σε 52 χρόνια σε ειρήνη. Ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, γιατί εδώ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα μιλάμε. Είμαστε 52 χρόνια σε ειρήνη. Δεν είπα ότι λύθηκαν όλα, με διάφορα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα, επίσης δεν το συζητάω. Αλλά είμαστε λίγο της πάντα της μιζερο αυτής. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου, ως γεννηθής το 73, την εξής εικόνα με συνοδεύει από μικρό παιδί. Το χρησιμοποιώ, μπορεί να έχω γίνει και μονότονος σε αυτό. Εμένα στο σπίτι μου μπροστά στην Τρίπολη θυμάμαι να είμαι πιτσιρικάς και να έχει χώμα. Μετά θυμάμαι που φέρανε γαρμπίλι, το χαλίκι για όσους δεν το ξέρετε. Μετά ρίξαν τσιμέντο και μετά ήρθε η άσφαλτος. Και πώς τα λένε και...
6: τα φρεάτια.
4: Ας πούμε,
6: διαποχέτες.
4: Εντάξει, ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι ριάκια, ας πούμε.
6: Ναι.
4: Δεξιά
6: είχαμε
4: και αριστερά.
6: Είχαμε φτάσει για την άσφαλτο δεκαετία 80. Είχαμε περάσει.
4: Ναι.
6: Έτσι.
4: Ναι, ναι.
6: Είχαμε περάσει δεκαετία του 80, ναι, για να στρωθεί η άσφαλτος.
4: Απλώς αυτό σήμαινε μια μεγάλη χαρά.
6: Ναι.
4: Για όλους εμάς το καταλαβαίνετε. Και βρυσίδι ταυτοχρόνως, γιατί τα πιτσιρίκια θέλαμε να παίζουμε πάντα στο χώμα. Mm. Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι υπήρχαν αλάνες τότε στην Τρίπολη, τεράστιες αλάνες, που πηγαίναμε και κάναμε το.
6: Και μπορούσα να παίζεις εκεί.
4: Αυτό το λέω διότι αυτό, έστω με τα αργά αυτά βήματα, ήταν ένα δείγμα ανάπτυξης. Η χώρα πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ζωή κάνει κύκλους, η οικονομία κάνει κύκλους. Φάγαμε ένα μεγάλο στραπάτσο, δεκαετές. Μεγάλο.
6: Όχι. Την πιο μεγάλη οικονομική κρίση που έχουμε υποστεί, έτσι δεν είναι?
4: Που έχουμε. Μπορεί να έχουν
6: υπάρχουν υπάρξει... και μεγαλύτερες, αλλά όχι εδώ.
4: Ναι. Και εδώ μπορεί να έχουν υπάρξει. Έχουμε τα δυστυχώς επτοχεύσαμε. Έχουμε, ναι, πολλά, ναι, πράγματα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Φάγαμε μεγάλη οικονομική κρίση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Έπεσε ξύλο.
6: Βέβαια, περικοπές, μισθοί, συντάξεις, απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήματος.
4: Αλλά μπορούμε να τα βάλουμε στο ζύγι. Θα ήθελε κάποιος να έχουμε δικτατορία, πόλεμο ή οικονομική κρίση? Εγώ θα έλεγα οικονομική κρίση και, ναι, δεν το συζητάω. Ας πούμε εγώ, δεν ξέρω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε επίσης μια συζήτηση με επιχειρήματα, άμα θέλετε.
6: Και θα είναι και πολύ ωραία
4: εσύ
6: συζήτηση.
4: Εσύ τι λες?
6: Για τη μεταπολίτευση. Έτσι, ναι, συζητάμε τώρα. Από πόλεμο, δικτατορία.
4: Ρωτάω εγώ τι.
6: Προφανώς.
4: Επίσης, προφανώς θα θέλαμε να έχουμε γίνει Μονακό. Αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Ακροατής από Ζωγράφου μας ενημερώνει ότι δεν βρέχει στην περιοχή του Ζωγράφου.
6: Πάει. Χάνεις εσύ με την βροχή. Θα είναι σε άλλη περιοχή ο φίλος μας που λέει ότι βρέχει.
4: Όχι, να πούμε στη Χριστίνα τι με ενδιαφέρει. Στο παλαιό ψυχικό δεν ρίχνουν σταγόνα, λέει.
6: Ναι. Δεν βρέχει, ρε παιδιά, στην Αττική τώρα.
4: Ναι.
6: Δεν βρέχει. Αλλιώς θα μας είχε πει ο κόσμος, μας είχαν πει οι φίλοι μας οι ακροατές, ότι βρέχει εδώ, βρέχει εκεί, κίνηση κτλ. Τι, γιατί ρε Γιώργο Κιλάς. Δεν βρέχει. Εν τω μεταξύ, άμα δεις έξω, καλά έκανε ο άλλος εδώ και σηκώθηκε. Και αριστερά και δεξιά δεν έχει συννεφάκια.
4: Ναι.
6: Τώρα θα μαζευτούν μέχρι τις 7 θα δούμε.
4: Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εμπνευσμένο, σε 50 χρόνια λέει ιστορία, θα λέει ότι το 2026 είχαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ελλάδα το μόνο πράγμα που υπέστη ήταν η ακρίβεια.
6: Τώρα θα έχουμε τον πόλεμο του Τρίτου Παγκόσμιου, το 26 το εξάμεινο που μένει.
4: Τι, θεωρείς τώρα, μήπως θεωρεί ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου ότι θα έρθει κάτι άλλο.
6: Ούτε κάτι τέτοιο δείχνει ότι θα έρθει κάτι άλλο.
4: Άστο τώρα τι δείχνει. Μην τα παίρνεις πάνω σου. Τα έχω πει πολλά χρόνια. Δεν μ' ακούς. Αρνείσαι να μ' ακούσεις. Μην παίρνεις πάνω σου. Άστο τώρα έχουμε.
6: Όχι.
4: Τέλος.
6: Θα έχουμε σε 10 μέρες.
4: Δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Πού το ξέρεις τι θα γίνει σε 10 μέρες. Εσύ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε μισή ώρα. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Ο ένας έλεγε ότι βρέχει, ο άλλος λέει ότι δεν βρέχει.
6: Στην ίδια περιοχή.
4: Ναι.
6: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με την καριέρα μας, η οποία δεν ξεχνά μετά την, δεν ξεκινά μετά την αποφύγηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
12: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
15: Οκτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
17: Ιδιωτικό Οκτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
20: χρέωση. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
22: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
28: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
23: Νόβα 931.
29: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Sky 100,3.
31: Στην πλευρά του κύριου Σαντρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

Το λέει πάρα πολύ ωραία ο Κωνσταντίνος. Εμείς που σαν έφηβοι φάγαμε τον Παπαδόπουλο και μάλιστα ανδρωθήκαμε με τη δικτατορία, γνωρίσαμε το Πολυτεχνείο και τη μεταπολίτευση. Όταν ήμασταν στο στρατό, ένα μπορώ να πω ότι πέτυχε η χώρα μετά το 1974, έγινε Ευρώπη. Ο Μίλτος από το Τέξας, στη Σύρο έχει... Ένα μπορώ να πω ότι πέτυχε η χώρα μετά το 1974, έγινε Ευρώπη. Ο Μίλτος από το Τέξας, στη Σύρο έχει 30...

0: Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει Κούτρα και Τζούνια, Θεσσαλονίκη δεν βρέχει. Η απώλεια του ΑΕΠ της χώρας μας με τη χρεοκοπία του 2010 ήταν μεγαλύτερη από αυτή του αμερικανικού κραχ 29-30. Η οικονομία της χώρας απλά εξαϊλώθηκε. Εγώ διαφωνώ με αυτά που έχω διαβάσει. Δεν έχω ζήσει το κραχ στο 29-30, αλλά οι ιστορίες που έχω διαβάσει για αυτή την περίοδο είναι τραγικότητες ιστορίες, στις οποίες δεν νομίζω ότι συγκριθήκαμε. Ο Μπουρδολόγιος λέει: βρισκόμαστε ήδη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο που αυτός διεξάγεται στο ίντερνετ, cyber war, μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Τι να σας πω, εγώ δεν το παρακολουθώ.
1: Δεν το έχουμε αντιληφθεί εμείς δηλαδή.
0: Ο Σώστε τον Ντουμπάι, η εποχή του Μεσοπολέμου για την Ελλάδα άρχισε με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Μουσολίνη κατέλαβε για λίγο την Κέρκυρα, ακολούθησαν δικτατορίες Πάγκαλος και πολιτική αστάθεια, οικονομική κρίση, χρεοκοπία 32, απόρρια του κράχ του 29. Τη δεκαετία που ανέβαινε ο Χίτλερ, η Ελλάδα είχε δικτατορία από το 36. Ο Αλέξανδρος λέει: αδέλφα, διαψεύω τον Κώστα, πρώτο κάτοικο ζωγράφου, ναι, που είπε ότι ψιλοέβρεχε. Εγώ έριχνα με το λάστιχο από τον Τρίτο, λέει.
1: Άρα είδες, αυτό ήταν.
0: Και ο Πέτρος, παιδιά, τώρα πάω να πλύνω το αυτοκίνητο, θα δείτε για πότε θα ξεκινήσει ο κατακλυσμός. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα από Λευκάδα. Μια ψυχάλα σήμερα εδώ νωρίς το μεσημέρι, τώρα λιακάδα. Και το λίγο νερό της βροχής, αν μπαζώνεις και φυσούς ρέματα κτλ., γίνεται πολύ ευχαριστώ θερμά. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: μεταπολίτευση, αλόγιστες παροχές, σπατάλες, ατελείωτες λωβητήρες και μετά έρθει ο λογαριασμός. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα με, γιατί είμαι εγώ τώρα, με ρωτάς για πες.
0: Πλένεις πιάτα?
1: Όχι.
0: Θες να ξεκινήσεις?
1: Να πλένω πιάτα?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Είναι τελική λέξη, δηλαδή αυτό, η τελική σκουβέντα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνει και μερικές φορές είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι κάνει έναν άνδρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αυτοκίνητο, δεν είναι το ιδιωτικό αεροπλάνο. Πραγματικά δεν είναι, παρόλο που αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι να τον βλέπεις, να στρώνει το κρεβάτι το πρωί, να πλένει τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη το βράδυ. Αυτό είναι ελκυστικό. Αυτό είναι που αποκαλώ ελκυστικό. Τα ΔΕΕΦΗ. Η Τζένιφερ, η Λόπες.
1: Η Λόπες το λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Δηλαδή η Τζένιφερ Λόπες είχε πάντα δίπλα τους συνοδούς και άντρες οι οποίοι δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα, ούτε ρολόγια, ούτε τίποτα, αλλά τους ήθελε να πλούν τα πιάτα και να.
0: Ω, αυτό τι φτιάχνει τώρα.
1: Εγώ θα μείνω στα αυτοκίνητα, τα ρολόγια, τα ναι, αυτό και τα οποία και τα λοιπά, ναι, και όποιος θέλει, πας κάνει το υπόλοιπο.
0: Εσύ δεν θες, Τζένιφερ?
1: Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω.
0: Δεν θες να είσαι ελκυστικός στη Τζένιφερ?
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Κατάλαβε.
0: Γιατί κουνιέσαι έτσι τώρα?
1: Πώς δηλαδή?
0: Αυτό που κάνεις τώρα τι είναι?
1: Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, χορεύουμε με το ρυθμό.
0: Δεν τρέπεσαι
1: λοιπόν,
0: λιγάκι.
1: Να δεις. Εγώ, λοιπόν, εσύ που θα μείνεις?
0: Ποιο?
1: Λέει ρολόγια, αυτοκίνητα.
0: Και φασίνα κάνω.
1: Ναι, και αυτά και εκείνα.
0: Και,
1: δηλαδή,
0: και φασίνα.
1: Και φασίνα.
0: Δηλαδή, άμα μου το ζητήσει η Τζένιφερ, και φασίνα.
1: Αν σου ζητήσει η Λόπες.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Οκ. Okay.
0: Ξύπουσε άντρακλα δυνατό και τέτοια.
1: Όχι, παιδί μου, δεν θέλω.
0: Και κάνεις, δεν κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Δεν σηκώνει το χέρι στο σπίτι, δεν κάνει τίποτα κτλ. Είσαι δυνατό. Πολύ.
1: Τι δυνατό?
0: Πολύ δυνατό.
1: Δεν είμαι δυνατό. Δεν είναι θέμα δύναμη.
0: Όχι, θέμα
1: δύναμη.
0: Δυνατό εννοώ στη Ρώμη.
1: Άλλο, δεν είπαμε τώρα στη κουβέντα και στο αυτό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο πριν πάμε στο Θανάη, στον κριτικό, ο οποίο ευτυχώ δεν έκανε πρόβλεψη χθε.
1: Γι' αυτό κερδίσαν και οι δύο.
0: Και κερδίσαν οι ελληνικέ ομάδε. Να πούμε ότι αν δεν ξέρετε τον Choi Tae-won.
1: Ο Choi Tae-won.
0: Ναι. Είναι νοτιοκορεάτης. Είναι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group. Χριστός και Παναγία. Δεν ξέρω πώς να το πω το νούμερο. Λοιπόν, αυτός πήρε διαζύγιο.
1: Α, μπράβο.
0: Το δικαστήριο.
1: Δεν έστρωνε ότι κοβέρνει το κρεβάτι.
0: Τον διέταξε.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσει στη σύζυγο.
1: Την Τζο Κέιν
0: Γιάνγκ. Αυτή είναι την Τζόι Τεγουόν.
1: Τη σύζυγο.
0: Ναι. 944 δισεκατομμύρια γουόν. Αυτό σημαίνει 644 εκατομμύρια δολάρια.
1: Απανάγια. Ωραία διαζύγια.
0: Νομίζω όμως ότι είναι το πιο μεγάλο διαζύγιο στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν.
0: Γιατί από. Πώς. Ο Τζεφ Μπέζος.
1: Τον Μπέζος,
0: με τα δις, ναι. Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έδωσε άλλα τόσα πόσα δώσανε.
1: Για
0: αφού πήγε η προεδρία του τιμές. Και να δεις και

0: Κατάδες, καταφέραν και το ανεβάσανε πάλι. Φαντάστε τι γίνεται στον πλανήτη. Του κόψαν την περιουσία στη μέση. Ξανά την ίδια έχει.
1: Ξανά στις πρώτες θέσεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Ωραία, για πάμε στο Θανάση, στον κριτικό. Γεια σου, Θανάση.
1: Έλα, Θανάση.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
1: Πήγαν όλα καλά.
2: Πήγαν όλα καλά. Εγώ θα έλεγα για 2-2 χθες, αλλά ευτυχώς δεν το είπα.
0: Ας το λες, Θανάση, που δεν το λέει. Καλύτερα.
1: Καλύτερα από το άγχος σου, είδες τι αποτέλεσμα βγήκε.
2: Εντάξει, καλά πήγαν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή παίξαν καλά, θέλω να πω, πέρα από τη νίκη. Σε δύο μάχες, πολλές φάσεις, γλίτωσαν, μπορώ να πω κιόλας, σε κάποια στιγμές του παιχνιδιού, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, είχαν την τύχη με το μέρος τους, παρότι κρατούσαν είχαν τα ενία του παιχνιδιού αμφότεροι. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει, να το κάνει και 0-3 και 0-4 και 0-5 το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν τόσο καθαρές οι ευκαιρίες που έβγαλε, αλλά δεν κατάφερε στην τελική ενέργεια να
1: τελειώσει τις φάσεις.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα, έτσι, Θανάση.
2: Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς, ναι. Την επόμενη Πέμπτη.
1: Καλή συνέχεια, Θανάση, να είσαι καλά.
0: Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι, μωρέ, έλεγα μου πως ήταν κάποιο Τετάρτη γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεν γίνεται.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Διαφημίσεις θες? Πάρε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και
3: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Ο Αναστάσιος που είναι πανιόνιος και το φωνάζει και καλά κάνει. Για την Τζέι Λό λέει, πλένω και τη Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχο μαζί.
1: Μπράβο σου.
0: Ο Μπάμπης από το Περιστέρι που είναι τίμιος. Mm. Τίμιος. Όχι σαν τον άλλον εδώ.
1: Εγώ δεν είμαι τίμιος.
0: Όχι. Κάνεις, είσαι υποκριτής, λες πολλά ψέματα, δεν το συζητάω, μεγάλος ψέματα, παπατζής. Αλλά εν πάση περίπτωση, σε αγαπάμε, τι να κάνουμε, παπατζής, ξέρω εγώ τι λέω, Πλάκα κάνεις, λέει, εδώ τα κάνουμε τώρα, αν το ζήταγε η Τζέι, λέω, δεν θα το κάναμε. Χαιρετισμού στη συμμαθήτριά μου τη Δουρουδή, κάνει διακοπές ρε Μπάμπη και δεν νομίζω, ναι. Ο GPU57, κλειστό το μήνυμα για τον Κολοκυθά, λέει, δεν το είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριος Κολοκυθάς έστειλε ένα μήνυμα τώρα, ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, τον οποίο είδαμε με κοστούμι, δεν σημαίνει να το στείλει.
1: Α, ναι.
0: Νίκητας. Τον είδαμε με κοστούμι το πρωί, πήρε συνέντευξη στο Μητσοτάκη, και αυτός ο Μητσοτάκης του την έκαψε τη συνέντευξη μετά.
1: Ναι.
0: Πήγε και έκανε, τσακωνόταν με τον Ανδρουλάκη στην Βουλή. Δεν είναι σωστό το πράγμα αυτό. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά ζητάει ο Γιάννης.
1: Τι θέλει.
0: Έλα, την κλασική σου κίνηση.
1: Τι.
0: Αυτό. Για να ακόμη τα έκανε τα χυλάκια όλα καλά. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει.
1: Ο Γιάννης φαντασιώνεται αυτό δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πώ θα το
1: αυτά δεν και
2: εσύ μου τα λες.
0: Εγώ τι να κάνω. Εγώ τα λέω όλα.
1: Συνέχισε και μίλα. Μίλα τώρα, δεν σε
0: ακούω. Κάτσε να βάλω το.
1: Βάλετε, βάλεις τώρα. Ναι.
0: Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει: καλησπέρα. Γι' αυτό την έκανε ο Μπεν Άφλεκ, λέει. Τώρα έπιασε βροχή στα Καλάβρητα. Μάλιστα.
1: Α, τώρα έπιασε. Στα Καλάβρητα, πω πω τι έκανα. Μεγάλο τρόπο το έτσι.
0: Ο Παναγιώτης με δύο νι, ναι. Σωστός. Ερωτώ,
1: δεν
0: λέω.
1: Βάλω, κατέβαστο.
0: Και είναι η πρώτη σωστή ερώτηση που έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Την περίμενα από σένα να την κάνεις, αλλά δεν την έκανες.
1: Ναι, δεν είμαι, αφού δεν είμαι σωστός.
0: Το πρώτο σωστό, το πρώτο σωστό που ακούστηκε. Η Τζέι Λό λέει δεν έχει πλυντήριο πιάτο σπίτι τη.
1: Έχει πλυντήριο πιάτων. Και υπηρετικό προσωπικό θα έχει.
0: Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ είναι γνωστό ότι όλη μέρα πλένει πιάτα και θέλει τον άντρα της να πάει να της πλύνει τα πιάτα για να ξεκουραστεί. Γεια σου, ρε φίλε. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, καλές διακοπές. Καλά να περάσουμε. Λέει, ευχαριστούμε και την παρέα όλη τη σεζόν. Να είμαστε όλοι καλά, να σας ακούμε και την καινούργια σεζόν. Από καινούργια ώρα, αλλά δεν θα σας πούμε εμείς τίποτα. Δεν το μάθετε από εμάς. Ο Κώστας λέει, πάντως εμείς στη Ραφίνα έχουμε μια καλοκαιρία, λέει. Άλλο πράγμα.
1: Και εμείς εδώ στο Φάληρο, μην νομίζεις.
0: Η Κατερίνα. Και εμείς εδώ, όντως.
1: Καλοκαιρία έχουμε.
0: Σας ακούμε από Λουτράκι. Το πρωί ψυχάλιζε και τώρα έχει αρκετή συννεφιά. Σίγουρα θα πάρει το χρόνο του να έρθει βροχή στην Αθήνα. Η κυρία Σούζη ξέρει από καιρό.
1: Κατά Κυριακή τα βλέπω.
0: Γεια σου Κώστα. Ο Κωνσταντίνος λέει ναι. Αυτά τα έχω διαβάσει όλα. Έχει ετοιμάσει το Μητσοτάκι ο Γιάννης και πρέπει να τον ακούσουμε. Εντάξει.
1: Την ναι. Κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, Γιάννη, ναι, ό,τι πεις Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Ό,τι πεις.
3: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
0: Ορίστε.
1: Πάμε τώρα να ακούσεις τι έγινε.
0: Πάμε, δείτε,
1: όταν ανέβηκε.
0: Ακούσει Μητσοτάκη 5 φορές την ημέρα. Δεν πάει καλά η ημέρα.
1: Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Άκου.
4: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας.
5: Πού πάτε. Ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
1: Αυτό πώς το σχολιάζει.
0: Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Τι να σχολιάσει.
1: Λέει και ένας άλλος έφευγε όταν
0: ανέβαινε. Θέλω, είμαι σε διακοπές τώρα.
1: Α, έτσι είσαι.
0: Ολοκληρώ. 2 λεπτά, έχει μείνει 1,5 λεπτό τώρα. Πες ό,τι θες να πεις.
1: Δεν έχω να
0: κλάψω και όλα αυτά που
1: θέλω. Τι να κλάψω.
0: Θέλω και εγώ τι να σου πω.
1: Θα λείψουμε.
0: Από τη συγκίνηση.
1: Αυτό θα συγκινηθούμε και θα όλες αυτές.
0: Είναι λίγες οι διακοπές που κάνουμε.
1: Μπράβο. Οι 2 μήνες ήταν νομίζω ιδανικοί.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τρεις. Οι τρεις ιδανικοί.
0: Οι
1: 2 είναι ικανοποιητικοί.
0: Το έτος των 9 μηνών εργασίας. Αυτό είναι. Θα κατεβάσουμε κόμμα, προεκλογική ατζέντα και κύριο μέλημα αυτό. Θα δουλεύουμε 9 μήνες. Συμφωνείς, Ηλία?
2: Να το σου πω. Πρώτος ψηφοφόρος, Γιώργη.
0: Αλλά 9 μήνες ούτε Σαββατοκύριακο δεν τίποτα. Θα δουλεύεις 9 μήνες σε ρί.
6: Όχι. Δύσκολο.
0: Δεν θες εσύ. Ωραία. Εσύ θες αυτό που θα δουλεύουν.
2: Ας τους αναποφάσεις τους αυτούς.
0: Όχι, αυτούς θα δουλεύουν. Όποιος θέλει, δεν είπαμε. Να είναι πώς το λένε, προαιρετικό.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία σεζόν. Είναι η 13η σεζόν που ολοκληρώνεται στο ραδιόφωνο. Η 12η ολοκληρώθηκε στην τηλεόραση. Σας χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να περάσετε καλά. Επιστρέφομαι τέλος Αυγούστου, υποθέτω. Για όσους αγωνιούσατε και ήσασταν αρκετοί, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Ναι, δεν τα λέω και αυτά. Που μας ρωτούσατε τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε στο Sky κτλ. Ναι, θα μείνουμε στο Sky για αρκετά χρόνια, η αλήθεια.
2: Εδώ θα τα λέμε.
0: Ακόμα. Ναι, αλλά καλή καρδιά να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και πάνω απ' όλα υγεία. Να προσέχετε. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Γεια σας.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Όταν βλέπετε να κλαίω.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Βρισκόμαστε φίλοι μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Γιατί καλοκαίρι είναι και όλοι χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε. Σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίκα, θα δούμε τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ. Είχαμε ένα ποσοστό περίπου 30% αυτοκίνητα που είχαν ξεχάσει την λέξη έλεγχος ΚΤΕΟ και θα του δώσουμε το λόγο να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα τι γίνεται πανελλαδικά. Βρισκόμαστε για στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και φτάνει τα 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά που ξεπερνούν και τα 36 και τα 38 χρόνια. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
15: Καλές
12: και πολλές και ασφαλείς μετακινήσεις.
15: Πάντα. Από πού να ξεκινήσουμε, τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ? Να δώσουμε μια ευρύτερη ενημέρωση, τα συνεργεία, τι γίνονται, αυτοκίνητα ανασφάλιστα κυκλοφορούν και τα εισπράττουμε όλοι στην καθημερινότητα.
12: Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια οχήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ συστηματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της αγοράς οδικής βοήθειας, οι κλήσεις για χαλασμένα οχήματα παρά την οδό αυξάνονται κατακόρυφα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και στους καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή στα νησιά, σε βουνά και σε διάφορες άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένα στατιστικό το οποίο υποδηλώνει ότι τα 6 στα 10 οχήματα ακινητοποιούνται λόγω μηχανικής βλάβης.
15: Αυτό το βιώνουμε και στην Αθήνα. Πολλές φορές και στο Κηφισό επάνω, αυτοκίνητα που δεν είναι τρακαρισμένα έχουν ξεμείνει. Και υποδηλιάρουμε και όλη την αγορά. Όλη την κίνηση στους δρόμους.
12: Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα βρισκόμαστε σε μία περίοδο με τη μεγαλύτερη έξοδο μετακινήσεων εκδρομέων μέσα στη χρονιά.
16: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
12: Σύστηνα στους ακροατές μας.
15: Παρακαλώ.
12: Την προσοχή τους σε τέσσερις άξονες. Πρώτα είναι το αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το όχημα είναι πραγματικά έτοιμο για ταξίδι και να μην επαφιόμαστε στην ασφάλεια των αστικών μετακινήσεων που κάνουμε όλη τη χρονιά, γιατί άλλες οι συνθήκες κυκλοφορίας εκτός πόλης και άλλες μέσα στην πόλη.
15: Βεβαίως.
12: Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε αν η ημερομηνία ΚΤΕΟ είναι εκπληρωμένη, αν δεν είναι. Και για λόγους τεχνικής οδικής ασφάλειας, αλλά και για λόγους νομικής εξασφάλισης, καλό θα είναι ο καθένας να εκπληρώσει το ΚΤΕΟ του και μετά να ξεκινήσει τις διακοπές. Σημειώνω εδώ ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για 20 μέρες σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Και παράλληλα θα έλεγα.
17: Έρχονται στο Nova 931.
16: Μια προσφορά. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
18: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
19: Επίθεση. Φ.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στην Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
15: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
1: πού. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Σου έχω νέα Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας έφυγε. Και από εδώ και πέρα καλοκαιρινή ραστόνη 100%. Είμαστε μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που νομίζω ότι θα διάσουν όλες οι πόλεις, όλη έτσι η επικράτεια, μόνο τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί θα είναι γεμάτοι από κόσμο και πολύ καλά να γίνει έτσι ακριβώς, το θέλουμε κι εμείς. Όσοι έχετε πάρει τις αδειές σας και έχετε επιστρέψει και έχετε περάσει όμορφα, νομίζω ότι η πόλη είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αδειάζει σιγά σιγά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές, καλή επάνωδο και βέβαια εκεί που θα πάτε να περάσετε τέλεια και να φροντίσετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου σήμερα και πάμε να δούμε τις πλανητικές επιρροές. Όχι, σήμερα δεν θα δούμε απλά τις πλανητικές επιρροές για κάθε ζώδιο. Θα πούμε τι κάνει κάθε ζώδιο για να περάσει καλά στις καλοκαιρινές του διακοπές. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι μια εκπομπή χαλαρή. Όπως άλλωστε το καλή και η σημερινή ημέρα της Παρασκευής, πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινώντας από τους κρυούς και φτάνοντας μέχρι τους εχθρούς.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Να ξεκινήσουμε να πούμε μερικά πράγματα έτσι γενικά, γιατί όλοι μας έχουμε έτσι διαφορετικό στυλ. Και κατά τη διάρκεια των διακοπών, άλλοι θέλουν βουνό, άλλοι θέλουν θάλασσα, άλλοι θέλουν να βουλιάξουν σε ξαπλώστρες, άλλοι θέλουν να προτιμήσουν την περιπέτεια, άλλοι θέλουν κάμπινγκ, άλλοι θέλουν πολυτέλειες, άλλοι γιόγκα, άλλοι ανατολή, άλλοι πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, άλλοι καθισιό στο δωμάτιο και καλοπέραση. Πάντως και πολύ ύπνο. Ό,τι και αν θέλει ο καθένας από εμάς, μπορεί να βρει ένα τρόπο για να μην χαλάσει τις διακοπές του ανθρώπου που θα πάει μαζί. Και να μην τα αφήσουμε κιόλα στην τύχη, έτσι. Γι' αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, για να μην καταστραφούν φιλίες, έρωτες και αγάπες, για να δούμε τα χούγια με ποιους ταιριάζετε για να πάτε διακοπές. Τι ξεκινάω σιγά-σιγά με τους κρυούς, για να πω μερικά γενικά πράγματα, γιατί κρύοι είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, οπότε είναι και περιπετειώδεις, τους αρέσουν και οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με extreme sport, με προγράμματα που δεν έχουν να κάνουν κυρίως με το μέσα, αλλά πάρα πολύ με το έξω. Νομίζω ότι μια χαρά θα τα βρείτε με τους ιχθύς, με τους τοξότες και τους υδροχώους αν πάτε διακοπές. Να πούμε ότι είστε τολμηροί, ότι σας αρέσουν οι περιπέτειες, το πρόγραμμα και βέβαια ταιριάζεται και πάρα πολύ η κρύη να πάτε ένα ωραίο ταξιδάκι με ένα ζυγό, γιατί σας κάνει όμορφη παρέα και σας κρατάει και σε μια ισορροπία.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και πάμε να δούμε τώρα γενικά πράγματα για τους Ταύρους για τις διακοπές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Ταύροι αγαπούν πάρα πολύ την πολυτέλεια, αγαπούν όμως και το πάρα πολύ καλό φαγητό. Ταιριάζουν πάρα πολύ να ταξιδέψουν με εγώκερους και μελέοντες. Προτιμούν τα ήσυχα πράγματα, τα ήσυχα μέρη. Τους αρέσει όμως ταυτόχρονα και να έχουν κάποιον δίπλα τους που να τους ξεσηκώσει από την τεμπελιά του δωματίου και της χαλάρωσης. Νομίζω ότι με τους εγώκερους θα μιλήσουν ακριβώς την ίδια γλώσσα, θα πάνε σε εξωτικά μέρη, θα διαλέξουν έτσι ακριβά και όμορφα ξενοδοχεία. Τους αρέσουν γενικά όλες οι απολαύσεις της ζωής. Οπότε, όπως σας είπα, αν είστε Ταύροι, η εγώκερη είναι το ιδανικό τέρι για να κάνετε μαζί τους διακοπές. Nova 931.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία.
3: Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση.

0: αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
4: Και φτάσαμε να δούμε πώς οι επικοινωνιακοί δίδυμοι περνάνε το καλοκαίρι και τις διακοπές τους. Είναι εκκίνητοι οι δίδυμοι, μιλάνε πολλές γλώσσες, θέλουν μέρες και νύχτες με διασκέδαση, θέλουν να ράξουν όμως και να απορροήσει καμιά ξαπλώστρα και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Πετάγονται σε ένα λατήριο όταν κάνουν νέες γνωριμίες. Τους αρέσει πάρα πολύ να αναλύουν, να κάνουν και κοινωνικές αναλύσεις στα μέρη που θα πάνε για καλοκαιρινές διακοπές. Ταιριάζουν τέλεια με τους ζυγούς, μιλάνε την ίδια γλώσσα, είναι εξίσου επικοινωνιακοί, εξωστρεφείς και χαρούμενοι. Οπότε, αν έχετε ένα φίλο δίδυμο και είστε ζυγοί ή το αντίθετο, επιδιώξτε να κάνετε μαζί τους διακοπές, γιατί σίγουρα θα περάσετε τέλεια.
6: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαιρινές διακοπές και ζώδια, με ποιους ταιριάζετε? Και έχουμε φτάσει στους καρκίνους. Οι καρκίνοι θέλουν οι διακοπές να είναι σαν το σπίτι τους. Πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα έναν άνθρωπο και να του πεις κάτσε τώρα μέσα, μαγείρεψε μέσα στο δωμάτιο, κέντα, δες τα αγαπημένα σου προγράμματα στην τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς δηλαδή έκανες και μέσα στο σπίτι σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όχι. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνουν άλλα πράγματα. Αλλά για τους Παρθένους, επειδή είναι ακριβώς αυτά που σας είπα πιο πριν, διαλέξτε να πάτε διακοπές με Σκορπιούς ή με Ιχθύς, αν είστε έτσι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Και με τους Σκορπιούς έχετε και επαφή, με τους Ιχθύς επίσης έχετε επαφή. Θα αναλύετε βαθύτερα συναισθήματα και θα περάσετε πολύ ωραία έτσι βράδια με ποτό και με πολύ ωραίες φιλοσοφικές συζητήσεις. Και φτάσαμε μάνι μάνι στους Λέοντες. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σέχο Νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου. Σήμερα αναλύουμε πώς περνάνε στις διακοπές τα ζώδια και με ποιους ταιριάζουν. Οπότε έχουμε φτάσει και στους Λέοντες, όπου αν έχετε μαζί σας ένα Σκορπιό, ένα Τοξότη, ένα Δίδυμο, θα περάσετε καλά στις διακοπές αν είστε Λιοντάρια, γιατί σας αρέσουν η Χλειδή, τα όμορφα εστιατόρια. Θα πάτε σίγουρα σε ένα κοσμοπολίτικο μέρος, αυτό θα διαλέξετε. Θα περάσετε καλά γιατί είστε περίεργοι όλοι αυτοί οι τύποι. Και μαζί με τους Σκορπιούς θα περάσετε καλά, και μαζί με τους Ιχθύς θα περάσετε καλά, και με τους Υδροχόους θα περάσετε καλά, και με την ίδια γλώσσα μιλάτε και με τους τοξότες. Οπότε κάτι από όλα αυτά διαλέξτε και φύγετε για το πιο εξωτικό και χλιβάτο μέρος που έχετε στο μυαλό σας.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
7: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αττίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα γιατί έχουμε πάει στους Παρθένους και οι Παρθένοι είναι λίγο στην τζίτα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν όλες τις συναλλακτικές, έχουν κάνει τη βαλίτσα των διακοπών τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν, έχουν οπωσδήποτε και απαραίτητα το φαρμακείο των διακοπών μέσα στη βαλίτσα, κάνουν όμως καλή παρέα με δίδυμους, με σκορπιούς, με ιχθύους και με υδροχόους, γιατί έχουν και αυτή η κυβερνήτη τον Ερμή που τους αρέσει. Και ένας ζυγός δεν πάει άσχημα με έναν Παρθένο διακοπές, οργανώνονται και βέβαια αγαπούν όλη αυτή την ποιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών που έχουν και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

Όπα, σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες, δηλαδή σκοντάψαμε στους ζυγούς. Και ως ζυγός και εγώ, πρέπει να σας πω ότι οι ζυγοί λατρεύουμε την περιπέτεια, τις απολαύσεις, οπότε καλή παρέα κάνουμε στις διακοπές με υδροχόους, μελέοντες και μετάβρους. Καλά περνάμε με αυτούς, πιάνουμε ωραίες συζητήσεις, ωραίες κουβέντες, γινόμαστε μια πολύ ωραία παρέα, αγαπάμε τα τοπικά καλλιτεχνικά δρόμενα όλοι εμείς, αγαπάμε τις βόλτες, αγαπάμε τα ψώνια, το shopping, τους καλλιτεχνικούς χώρους. Δεν θα πούμε καθόλου όχι στα καλύτερα εστιατόρια, γιατί είμαστε και μας αρέσει και, και η γαστριμαργία κατά τη διάρκεια των διακοπών, οπότε νομίζω ότι μια χαρά και είμαστε και πιο καλόβολοι από τους άλλους, γιατί μας αρέσει το μαζί. Nova 9:31.

0: Τι κάνεις?
1: Και φτάσαμε στους Σκορπιούς, όπου οι Σκορπιοί θέλουν να ταξιδεύουν με άτομα που γνωρίζουν καλά και όχι με πολλές παρέες που μπορεί ο καθένας να έχει το μακρύ του και το κοντό του και δεν τους αρέσει καθόλου να περνάνε τέτοιες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να σας πω ότι απολαμβάνουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, αγαπούν πάρα πολύ τις διακοπές με έναν καρκίνο ή με ένα τάβρο. Επίσης και με τους Σκορπιούς και με τους Ιχθύς τα καταφέρνουν. Επίσης η εγώκερη είναι μια ασφαλής επιλογή για έναν Σκορπιό, γιατί μπορούν να συμβιώνουν τέλεια, αγαπούν συνήθως τα ίδια πράγματα να κάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών, την ξεκούραση, το σεξ, το ωραίο φαγητό, την καλή παρέα και τους αρέσει πάρα πολύ να εξερευνούν και τα μέρη στα οποία πηγαίνουν.
2: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 25415050. Όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 25415050.

0: μαζί και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: Και φτάσαμε και στους τοξότες, στα μεγάλα παιδιά του ζωδιακού, όπου πρέπει να σας πω ότι οι τοξότες γενικά είναι λίγο ό,τι να είναι, περιπέτεια για το άγνωστο. Μπορούν να κάνουν καλή παρέα με έναν υδροχόο κατά τη διάρκεια των διακοπών, με κρυούς και μελέοντες επίσης τα βρίσκουν λίγο, κάνουν ό,τι τρέλα τους κατέβει, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτοι, αλλά είναι και πάρα πολύ περιπλανόμενοι. Είναι ο παράξενος ταξιδιώτης με τη βαλίτσα που φεύγει και μπορεί να κάνει πρόγραμμα για να πάει παραδείγματος χάρη σε ένα μέρος και να βρεθεί ξαφνικά σε κάποιο άλλο, γιατί ξαφνικά κάτι του έκανε εκεί που έμεινε και μπορεί να σας αφήσει και στα κρύα του λουτρού. Οπότε λίγο προσοχή με τους τοξότες κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί είναι very, very

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Πάμε τώρα στους εγώκερους που είναι πολύ πιο σταθεροί από τους τοξότες για τις διακοπές τους. Θέλουν διακοπές με πρόγραμμα, τα σχεδιάζουν όλα. Για αυτούς υπάρχει και ένας συμβολισμός στα μέρη που διαλέγουν για διακοπές. Οπότε διαλέγουν πάντα μαζί τους ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν πράγματα, όπως είναι η καρκίνη, όπως είναι η ζυγή. Δεν υποχωρούν εύκολα σε καμία πρόκληση. Περνάνε πάρα πολύ καλά γιατί προγραμματίζουν, οργανώνουν και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Οπότε οι διακοπές για αυτούς είναι όντως ξεκούραση και όχι περιπέτεια.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: και να κλείσουμε με υδροχώους και με ηχθείς, για να πούμε για τους πρώτους ότι οι αντισυμβατικές διακοπές είναι αυτό που αγαπούν περισσότερο από όλα να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι φέρνουν στο πλευρό τους τοξότες, δίδυμους και λέοντες. Αυτά τα αντισυμβατικά που ξεκινάνε από τις παραλίες που δεν έχουν πολύ κόσμο μέχρι τα μέρη που άμα δουν ότι εκεί είναι τα μοδάτα του νησιού ή του τουριστικού μέρους που μπορεί να έχουν έτσι ανακαλύψει, στην κυριολεξία πετάνε καντήλες, θέλουν να φύγουν από εκεί και να πάνε σε ό,τι πιο ψαγμένο και ό,τι πιο ήσυχο υπάρχει. Και να κλείσουμε και με τους ηχθείς που αναλαμβάνουν τις διακοπές τους για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Χαλαρώνουν, σκηνοθετούν, κάνουν βόλτες στην παραλία. Μπορούν να πάνε με πάρα πολλούς μαζί διακοπές, δεν έχουν πρόβλημα. Άσχετο που όλη την ημέρα ονειροβατούν. Με ζυγούς κάνουν καλή παρέα, με καρκίνους. Οι ζυγοί είναι ιδανικοί τους συνοδοιπόροι, γιατί τους ανταγωνίζονται και στην ξεκούραση. Οπότε θα έλεγα ότι έχουν ένα σκηνικό στο μυαλό τους, αυτό της γαλάζιας λίμνης οι ηχθείς. Οπότε θα έλεγα ότι τους αρέσει έτσι το ηλιοβασίλεμα, τους αρέσει να ονειροβατούν, να φτιάχνουν έτσι ωραίες εικόνες κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε περνάτε καλά μαζί τους, αν και θα πρέπει λίγο να τους ξυπνάτε από το λίθαργο του ονείρου τους. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την σημερινή εκπομπή, την αφιερωμένη στο με ποιους ταιριάζετε για να πάτε διακοπές ανάλογα με το ζώδιό σας και τα χούγια που έχει ο καθένας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα είπαμε έτσι λίγο από πάνω αυτά, γιατί την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, θα πούμε περισσότερα πράγματα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ήταν το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Ραντεβού τη Δευτέρα, βεβαίως που αλλού, για την τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί για τη σεζόν, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για τη χαρά σε όλους.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22-752. Για την Κομωτινή. 25310-33-576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
9: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 9.31.
11: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Των καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλοσιά στον Πειραιά και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτσι. Μπορίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακομιφθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ Χαλάζι έπεσε σε Τρίκαλα, Λάρισα και Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβα νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι καλεσμένοι στη δεξίωση πλησιάζουν τους 1.700. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, υπογράμμισε κατά τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάρας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρεύματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ανέρχεται σε πάνω από 12.500.000 ευρώ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Τη σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβη στην οικία του ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λόγω μάχησε μαζί τους, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε θανάσιμα στην πλάτη με μαχαίρι. Εκτός συνόρων, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Την αποστολή 2 ελληνικών αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποιήσεις στους πολίτες των κρατών του Περσικού κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάποελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Thomas Walkup, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Ανβέρσα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει το χτύπημα της κακοκαιρίας με βασικά χαρακτηριστικά τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μπάρας προειδοποιητικών μηνυμάτων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
14: Εδώ έφυγε η Σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα. Από τις αποθήκες του συνεταιρισμού έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
15: Σκεπές ξυλώνονται, καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
16: Έχουν ζημιώσει αυτοκίνητα, σπάσαν μπαμπρί. Είναι θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
15: Δεν είναι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας.
14: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολική στις φυστικές. Κοιτάξτε που πήγε η Σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το ποιμιοστάσιο, την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι όπως βλέπετε σε άλλα δέντρα.
15: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα Ψακούδια. Εγκλωβισμένος οδηγός περιγράφει την αγωνία καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
17: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
15: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από τον συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζι και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλει σε πολλές περιοχές της χώρας. Από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
13: Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας, ξεκινώντας από την Εύβοια. Στο Προκόπη βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
18: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
13: Από τη Βόρεια Εύβοια να πάμε στη Θεσσαλία, στη Λάρισα πιο συγκεκριμένα. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Χρήστος Νικολαίδης, να ακούσουμε τι μετέδωσε σχετικά με την κακοκαιρία.
19: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου 3 ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας, λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.
13: Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε το απόγευμα και την περιοχή της Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
20: Η κακοκαιρία λοιπόν άρχισε να δείχνει τα δόντια τους και στην πρωτεύουσα. Είχαμε ένα πολύ έντονο μπουρίνι, το οποίο συνδυάστηκε με πολύ ισχυρούς ανέμους και σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, όπως και εδώ στην Αρδιτού, όπου βρισκόμαστε. Βλέπουμε παρόμοιες εικόνες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα φρεάτιο το οποίο έχει υπερκυλήσει. Υπάρχει συσσόρευση υδάτων στον δρόμο και ιδιαίτερα νωρίτερα είχαμε και δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Βλέπετε ότι σταματούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ήταν αρκετά λίγα λεπτά πολύ έντονης βροχόπτωσης. Για να δούμε εικόνες που βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο στην Αττική. Είχαμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων και στη Μεσογείον, που από την ένταση του φαινομένου μετατράπηκε σε ποτάμι. Υπάρχουν αναφορές και για κομμένα δέντρα από την ένταση των ανέμων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη. Ωστόσο, νωρίτερα, πριν από περίπου μία ώρα, ο ουρανός σκοτίνιασε. Πυκνά σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και λίγα λεπτά πριν τις 7 ξεκίνησε η ισχυρή νεροποντή. Μία νεροποντή η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων έπιασε απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Είδαμε πολλούς από αυτούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλες να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάποιο σημείο προκειμένου να προστατευτούν.
13: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, από τη Χριστίνα Σούζη. Καθώς ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση του στην κακοκαιρία, ωστόσο το καλοκαίρι είναι εδώ και όπως θα ακούσουμε από τη Χριστίνα Σούζη, από την Κυριακή επιστρέφουμε σε κανονικούς καλοκαιρινούς ρυθμούς και από πλευράς καιρού.
21: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου, εκείνο που έχουν να πω να ξεκινήσω με την Αττική. Τα έντονα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί ανατολικά και ο καιρός έχει ανοίξει, έχει ανοίξει σιγά σιγά και όποιες βροχές ακόμα σημειώνονται στα ανατολικά της Αττικής και αυτές σε λίγο θα σταματήσουν, άρα από την Αττική έχει περάσει. Τώρα, το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ακόμα στην Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Ανατολική Στερεά, όταν λέω, δεν εννοώ πια την Αττική, αλλά βορειότερα
22: της Αττικής. Έχουν εξασθενήσει.
21: Έχουν εξασθενήσει σημαντικά και στην Νότια Εύβοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στις Κυκλάδες. Αργότερα είναι πάρα πολύ πιθανόν. Τώρα, πηγαίνοντας προς το βράδυ, αργά το βράδυ, τότε τα φαινόμενα μετακινούνται προς το Αιγαίο. Θάσο, Λίμνος, Σαμοθράκης, αυτές τις περιοχές ίσως είναι και κάπως πιο έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό θα συνεχιστεί περίπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, σαφώς όμως πολύ πιο εξασθενημένα, και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι και μετά, σταματάνε στις περισσότερες περιοχές, ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πια το καλοκαίρι ξαναγυρίζει στη θέση του και τη Δευτέρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς.
13: Εκτός σύνορων τώρα, στο έλεος του πύρινου Εφιάλτη βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Η καταστροφή είναι βιβλική, με το Παρίσι να ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εικόνες αποκάλυψης και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, η οποία κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με την Ελλάδα να τίνει χείρα βοηθείας αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Κορίνα Γεωργίου.
0: Όπως ανέφερε Μάρκο, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, μέχρι στιγμής 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τους νομούς Λαντ και Ζιρόντ, ενώ συνολικά έχουν εκενώσει τις εστίες τους 67.000 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές του νομού Ζιρόντ ανακοίνωσαν ότι 53 κατοικίες και ένας χώρος κατασκήνωσης καταστράφηκαν από τις φλόγες και 42 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ενώ οι αρχές διέταξαν πριν από λίγο την πλήρη εκένωση της αστικής περιοχής Παγαντιαμπόρν στο νομό Λαντ. Στο Μπισκαρός, η πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, έχει απανθρακώσει ήδη 25.000 στρέμματα και περίπου 105 κατοικίες. Και άλλα κτίρια έχουν πληγεί από τη φωτιά. Στην Ισπανία, Μάρκο, εν μέσω θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, η κατάσταση είναι επίσης εφιαλτική. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο έχει ήδη κατακάψει έκταση 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την περιφερειακή πρόεδρο να κάνει λόγο για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Περίπου 18.000 άτομα απομακρύνθηκαν από διάφορα χωριά και κομοπόλεις στα δυτικά της πρωτεύουσας.
13: Και στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
25: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
24: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
25: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
26: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
28: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
13: 8 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, στην πολιτική επικαιρότητα, με τοπική εφόλιστη ύλη σύγκρουση κορυφής Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ είχε αντιπαράθεση με τη Ρένα Δούρου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
2: Σε μπράτεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του συντάγματος, με τους δύο αρχηγούς να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες με αφορμή τη στάση τους στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
3: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
4: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς.
3: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
2: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
3: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
6: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Εργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
4: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία
11: που εσείς έχετε απολέσει.
12: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
14: Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
15: Η αριστερά, που πάντα ήταν θεματοφύλακας του συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
16: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
17: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
19: Νόβα 931.
20: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
29: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
30: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
29: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
30: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
29: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
31: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
32: Sky 100,3.
33: Αλλαγή του εκλογής, του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, και τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι αυτονόητο ότι η πλειοψηφία των 151 βουλευτών θα βρίσκει τον κατάλληλο πρόσωπο με συνενετικές διαδικασίες. Είδαμε ότι η πρώτη εκλογή Προέδρου μετά από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση έγινε χωρίς συνενετικές διαδικασίες, μόνο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Επομένως, δεν το βλέπω καθόλου, το βλέπω απίθανο δηλαδή, να υπάρξει οποιαδήποτε συνένεση σε αυτή την εκλογή, σε αυτή την ψηφοφορία, διότι η επόμενη Βουλή, εάν έχει... Αν ψηφιστεί με 180 ψήφους τώρα, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα ορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων με 151 ψήφους. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα γίνουν τα άρθρα του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.
34: Περιγράφεις μια βαθιά πολιτική δυσπιστία, ειδικά για την συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ των κομμάτων, ιδιαιτέρως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ Πάσχο.
33: Ακριβώς. Και αυτή η δυσπιστία νομίζω ότι θα συνεχιστεί και περιμένουμε να δούμε μετά τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι κάπου, αν τελικά όλα δείχνουν ότι οι προτάσεις που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καταθέτει θα περάσουν με 156 βουλευτές, πώς έχει η Νέα Δημοκρατία. Οι 180 που θα χρειαστεί μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων, διότι σε πολλά συμφωνούν. Υπάρχουν βέβαια κάποια, όπως το πρόβλημα, το περιβόητο άρθρο 86, το οποίο προβλέπει για τη δίωξη υπουργών. Όπου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι στο τελικό στάδιο αποφασίζει η Βουλή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη, να μην συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση. Τότε γιατί το βάζει στο Σύνταγμα αυτή την τελική κρίση του Κοινοβουλίου, εφόσον η Βουλή δεν θα μπορεί να αναθεωρήσει τις πράγματι.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σοκ έχει προκαλέσει το άγριο περιστατικό βίας στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
1: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει, την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε τα αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες που τη μεταφέρουν άμεσα, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στη Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια. Ο Γιώργος Πρωτοψαλτής έχει τις λεπτομέρειες.
2: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε, αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα, την τραυματίζει στην ομοπλάτη.

0: Οι καταναλωτές είναι τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά των πρατηρίων υγρών καυσίμων όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, κάτι που δεν συμβαίνει όταν υπάρχει αποκλιμάκωση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνής τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
2: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
1: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
3: Στο Θεό θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
4: Φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Τεχνητάκι είναι, τα ανεβάζουνε, δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
5: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
6: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
1: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
0: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε κατηγορηματικά για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων συνεχίζεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα. Στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
9: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
8: Με μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
9: Τι πάνε από κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Είμαστε μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αφρίζει. Καλή τύχη.
8: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τυπλοφορείται το είπαμε το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό pressing του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
10: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το ΠΑΣΟΚ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση
9: έταξε
10: τα πάντα στους πάντες.
8: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
9: Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά, νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτως κανένα.
8: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με εχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
11: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας. Είναι προβληματική.
12: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
13: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο παζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
8: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
14: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
8: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα

0: Τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
1: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιορτάζεται η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η δεξίωση πραγματοποιείται εντός του Προεδρικού και με αρκετές πολιτικές απουσίες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που θα μας πει περισσότερα.
2: Και προσαρμογές αναγκαστικές όπως αυτές που προανέφερες, δεδομένων των καιρικών συνθήκων, διεξάγεται η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων, και στη Μεγάλη Σάλα, όπου συνήθως διεξάγονται οι ορκομοσίες. Υπάρχουν απουσίες. Δεν είναι παρόν οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμάται ότι μάλλον θα προσέλθει έστω και καθυστερημένο ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν το πολιτικό καρέ, αν μπορούμε να το πούμε, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν εάν η δεξίωση γινόταν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όπως κάθε χρόνο, σε αυτό που θα αντικαταστήσει το σκηπού, φιλοξενεί την πιο ενδιαφέρουσα ρουμπρίκα, θα λέγαμε, της βραδιάς, θα είναι, εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, οι κύριοι Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Ήδη βέβαια έχουν λάβει πάρει τη θέση τους μάλλον αρκετά πηγαδάκια εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Βέβαια αυτή τη στιγμή απευθύνει την ομιλία του με αρκετά μηνύματα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι η προσέλευση ήταν ένα stress test για όλους, κυρίους και κυρίες, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και άλλωστε η Προεδρία της Δημοκρατίας επέτρεψε και τις εισόδους των αυτοκινήτων προκειμένου να επεμβαστούν σε πιο κοντινά σημεία με τις εισόδους του κεντρικού κτηρίου, αλλά και από την πλαϊνή είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, ούτως ώστε να είναι πιο ανώδυνη, αν θέλετε, η προσέλευση για αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, στην οποία αναμένονται με ενδιαφέρον και οι συζητήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
4: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγου δεν έγινε whistleblower. Δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε εντός εμπλεκόμενος και μπορεί να βαρθεί.
5: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
6: Όχι. Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε. Όχι.
3: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
6: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα του κάνω μήνυση, θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί.
4: Ασφαλώς και η γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά τους? Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο τσάντι για να καθαρίζουν τα γράμματα. Και εκεί αλλάξουν τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το παίζω δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
3: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
6: Ζήτησα να ξανανοίξει η υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια η εισαγγελέα.
4: Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από τη δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ψευδής για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία, έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστημένο φαγητό του Νοβάρτης.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.
1: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, μια σκαλωσιά έπεσε στον Πειραιά και έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
7: Σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κινούνταν στη Γρηγορίου Λαμπράκη και όπως θα δείτε τώρα από την εικόνα που σας μεταφέρουμε, μια σκαλοσιά νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, πάντα με την πρώτη εικόνα που έχουμε. Βλέπετε εδώ πώς οι άνεμοι σήκωσαν τη σκαλοσιά στον αέρα, την πέταξαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, και τα δύο ρεύματα στην Γρηγορίου Λαμπράκη η κυκλοφορία να έχει διακοπεί, με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, ενώ εργαζόμενοι στην πολυκατοικία έχουν έρθει προκειμένου να βγάλουν τις υπόλοιπες σκαλοσιές υπό τον φόβο των ισχυρών ανέμων για το ενδεχόμενο να πέσει κι άλλο μέρος της σκαλοσιάς. Την ίδια στιγμή, όσο βλέπετε εσείς στη συγκλονιστική αυτή εικόνα που σας μεταφέρει ο Τόλης Παπαγεωργίου, να πούμε πως συνολικά στη χώρα σήμερα είχαμε 216 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρές αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες μόνο στην Αττική. Σε αυτό το γρήγορο μπουρίνι το οποίο σημειώθηκε, είχαμε 152 κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρές αντικειμένων και 5 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Σημειώνω πως αυτή την ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός, ενώ στην Πειραιά υπάρχουν γενικότερα και στο Περιστέρι πτώσεις δέντρων, τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή πυροσβέστες, προκειμένου να τα βγάλουν από το οδόστρωμα για να επανέλθει η ομαλότητα, στη κυκλοφορία στην ομαλότητα. Βλέπετε εδώ πάντως είναι συγκλονιστική εικόνα των εργαζομένων οι οποίοι βγάζουν τις σκαλοσιές αυτή τη στιγμή από το κτίριο, προκειμένου να ασφαλίσουν ουσιαστικά την κυκλοφορία των οχημάτων υπό το φόβο νέας πτώσης. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι πώς έχει πέσει η σκαλοσιά στο ανωδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη και επαναλαμβάνω, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σαν από θαύμα πραγματικά είναι ακόμα ο άνθρωπος καλά, είναι στη ζωή, δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί ευτυχώς σοβαρά.
1: Τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο, άφησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα.
7: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο εγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
8: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε, πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
7: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
9: Μια εξυπνίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
10: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
9: Η προηγούμενη υπόθεση που έχει ξυπνιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
7: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
1: Στην Κρήτη, κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτιζαν εμπόρους ναρκωτικών ως τόξικο εξαρτημένους για να πέφτουν στα μαλακά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
11: Συνοδεία αστυνομικών, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται ότι λάμβαναν χρηματικά ποσά για να αλλοιώνουν αποτελέσματα εξετάσεων οδηγούνται στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας, οι παραποιημένες γνωματεύσεις φαίνεται να έριχναν στα μαλακά κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.
12: Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, ενώ δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο συνελήφθησαν.
11: Σε βάρος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
10: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
11: Ανάμεσα στις υποθέσεις που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση, με βάση και την ιατροδικαστική έκθεση, είχαν κατηγορηθεί 4 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνολικά, τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων που εξετάζουν την παράνομη δραστηριότητα φέρεται να διαπίστωσαν 8 περιπτώσεις αλλίωσης γνωματεύσεων. Ανάμεσά τους, μία ένοπλη επίθεση σε αστυνομικούς των ΤΑΕ στις Βρύσες Χανίων το 2015, ο βιασμός ενός 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του, 2 θανατηφόρα τροχέα και 2 υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Κομμένη στα δύο παραμένει η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
13: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για 2 τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
14: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
15: Έχουμε θέμα εδώ πέρα. Εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιό Φάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
14: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μια απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων, που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
16: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες. Και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
17: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
14: Η Περιφερειατική ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά από τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
18: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
19: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
20: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε σε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
21: Μάλιστα τα εργαλεία της και έφυγε, μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν πάλι.
15: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
14: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.
1: Στη Γερμανία, σε ανασχηματισμό προχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς σε μια ίστατη προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα με φόντο την δημοσκοπική άνοδο του ακροδεξίου AfD. Να ακούσουμε περισσότερα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη Deutsche Welle και τη Βόνη.
22: Ο κύριος Μέρτς πράγματι ήθελε να εκμεταλλευτεί το αποκαλούμενο σκάνδαλο ΣΠΑΝ προκειμένου να δώσει την εικόνα ενός νέου ξεκινήματος για την κυβέρνησή του, αλλάζοντας πρόσωπα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και βεβαίως να κατορθώσει να έχει κοντά του έμπιστους ανθρώπους. Έτσι έφερε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον έμπιστο του Τόρστεν Φράι, ο οποίος άδειασε τη θέση του Υπουργού Καγκελαρίας για την Υπουργό Υγείας Νίνα Βέρκεν. Οι καραμπόλες συνεχίστηκαν. Έτσι στη θέση της Νίνα Βέρκεν πήγε ο Κάρστεν Λίνεμαν, Γενικός Γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και επίσης από τους πιο έμπιστους του καγκελαρίου. Ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός. Ο κύριος Μέρτς δεν ήθελε να δώσει προφανώς την εικόνα ενός μεγάλου ανασχηματισμού ως παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί. Ωστόσο, στο μεταξύ φαίνεται να εξελίσσεται και σε μισό ανασχηματισμό, γιατί Ο κύριος Μέρς ήθελε να αντικαταστήσει και τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Σνίντερ, με τον οποίο δεν ήταν ικανοποιημένος. Του έστειλε μάλιστα το SMS ότι θα τον απομακρύνει. Όμως ξαφνικά χθες τη νύχτα ο υποψήφιος να τον διαδεχθεί, ο βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών επίσης, ο Φρίτς Γκούντσλα, δήλωσε ότι δεν θέλει να γίνει υπουργός γιατί, όπως είπε, δεν γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μέρς ψάχνει κυριολεκτικά υπουργό και πολλοί μέσα στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μιλούν για ένα χάος, αφού η εικόνα που δίνει τελικά είναι μια εικόνα ότι δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος για αυτές τις αλλαγές που ήθελε να κάνει στην κυβέρνησή του και τελικά στέλνει το αντίθετο μήνυμα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον διεθνή χαφ Kings Kangua ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία και την έδρα της Πάξη, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης. Ποδαρικό με το δεξί έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 και ανατροπή κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
0: Τέλος αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα περάσει από την Ουγγαρία.
2: Με το 2-1 υπέρ του, το Τριφύλι κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Conference League και κερδίζει το χειροκρότημα των φίλων του.
1: Η διαφορά ενός γκολ είναι σαφώς καλύτερη από την ισοπαλία ή την ήττα με ένα γκολ διαφορά, αφού σε όλα τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι δύσκολο να κερδίσεις. Παίρνουμε τα θετικά και φυσικά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.
0: Γυρίζω Σαρουρί, αυτό γκολ! Σκοράρει ο Παναθηναϊκός στο 40. Πήγαινε συστημένη η μπάλα στον Τετέι. Παρ' όλα αυτά, ο Βας βάζει το πόδι του και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη σεζόν 26-27. Χάρη σε έναν αντίπαλο. Ο Τετέι σπόντα στον Αντίνο, offside λέει. Το γκολ δεν μετράει, σηκώσει τη σημαία. Από αντίπαλο έχει πάει η μπάλα στον Αντίνο. Μετράει το γκολ, 0-2 στο 56. Σήκωσε το σημειάκι ο διαιτητής. Ο βοηθός είχε άποψη ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο και άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Κακώς είπα, δεν μετράει η φάση. Κανονικά μετράει.
1: Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία στην Ολλανδία. Πήγαμε πολύ καλά στον αγώνα και χαίρομαι για την απόδοσή μου. Ανέφερε ο Σαντίνο Αντίνο.
0: Παλιά για τον Πόντε. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει ο Μπόντε. Η Πάξη με τον 40χρονο επιθετικό της.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
25: Νόβα 9.31.
26: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
27: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
26: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
27: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
28: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
29: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
30: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
31: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
27: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
10: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Σώζουν εαυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
12: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
11: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο, με συνεργασίες που σε βαβήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο, με συνεργασίες.

0: είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Nova 931 και www.novaradio.gr.
6: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
5: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
6: Επίθεση.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
5: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Έχω καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
0: Νόβα 9.31. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου.

αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.